0: Τρίτη, παρέα με τις επιτυχίες. Στον 89,6, Ιωάννινα DJ.
1: Hey, this is Sky Holland and here's my new song. Sweetest Taboo on your favorite radio station.

ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: don't understand what's going on here.
1: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
2: Excuse me, Mr. DJ.
1: Και ένα ρεύμα.
3: We came, we saw, we kicked it down.
1: 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: Ιωάννινα. Είναι νέος και ωραίος, είναι ηθοποιός και έχει παίξει με την Νία Βαρτάλος. Είναι ο Αλέξης Γεωργούλης, που γεννήθηκε στις 6 Οκτωβρίου του 1974 σαν σήμερα. Δύο δεκαετίες μετά, το 1993, ο Μάικλ Τζόρνταν ανακοίνωσε ότι σταματάει το μπάσκετ και έφυγε από τους Chicago Bulls. Ευτυχώς, λίγα χρόνια αργότερα, κατάλαβε το λάθος του και επέστρεψε στα γήπεδα. Λάθος κίνηση έκανε και η Britney Spears το 2004 σαν σήμερα και πέταξε ένα ποτήρι κοκακόλα σε ένα φωτογράφο. Λίγο αργότερα όμως, κατάλαβε το λάθος της και του ζήτησε συγγνώμη. Φωτογραφίες από τον αστερισμό του Πίγασου τράβηξαν και οι αστρονόμοι αφού πρώτα τον ανακάλυψαν το 1995 σαν σήμερα.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επί

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Εντάξει, ξεκάθαρα DJ. Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

Είναι το Internet Report στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Ανεβαίνει κι άλλο ο ανταγωνισμός στην τεχνητή νοημοσύνη, αφού η OpenAI, η μαμά εταιρεία του ChatGPT, ανακοίνωσε το Sol 6,1 καθώς και νέες λειτουργίες της πλατφόρμας της. Μια από αυτές είναι τα Dots, οι οποίοι είναι agents και φιλοδοξούν να γίνουν ο γραμματέας σου. Δηλαδή θα ξέρουν τι κάνεις, με τι ασχολείσαι, ποιες είναι οι υποχρεώσεις της ημέρας σου και θα στο υπενθυμίζουν όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Θα μπορούν να εκτελούν αυτόνομα εντολές, με την άδειά σου φυσικά, όπως να στέλνουν email ή να παραγγέλνουν καφέ για σένα. Και το καλύτερο, τα Dots θα δουλεύουν στο cloud και έτσι δεν θα χρειάζεται να έχεις ανοιχτό το ChatGPT. Την τελευταία λέξη όμως την είπε η Google, κυκλοφορώντας πριν λίγες ημέρες το Gemini Argon και κατάφερε κορυφαίες επιδόσεις σε πολλά απαιτητικά τεστ. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6 Radio DJ.

0: Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Hey, close attention. I'll take your brain to another dimension. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Anima presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα Γεωποικιλότητας και η Παγκόσμια ημέρα για την Εγκεφαλική Παράλυση. Στην Ελλάδα σήμερα και αύριο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, ξεκίνησε από χτες τα κομπλιμένα για τη χώρα μας, χαρακτηρίζοντάς την πολύ σημαντικό σύμμαχο. Ο Αμερικανός Υπουργός θα συναντηθεί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη για τον έκτο γύρο στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Στις 7 το απόγευμα θα περάσει την πόρτα του Μαξίμου για τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο από σήμερα το απόγευμα στο πρωί της Πέμπτης, λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο. Οι αρχές συνιστούν στους πολίτες να αποφύγουν τις μετακινήσεις στο κέντρο με γιοταχή. Από το κακό στο χειρότερο η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, η διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχει κανένα νόημα, δήλωσε χτες ο πρόεδρος του Ιράν. Η Ουάσιγκτον απειλεί με κυρώσεις οποιονδήποτε συναλλάσσεται με την Τεχεράνη. Η αύξηση της τιμής των καυσίμων δεν οφείλεται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά στα ουκρανικά πλήγματα κατά της Ρωσίας, δήλωσε από την άλλη ο Τραμπ. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται τη σταθερότητα και την αλλαγή, δήλωσε χτες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη γιορτή για τα γενέθλια του κόμματος. Σε απόγνωση αγρότες στην Κρήτη, 3.000 στρέμματα κυπευτικών στο νησί έγιναν λίμνες. Ζημιές έχουμε επίσης σε ελιές και αμπέλια. Ολόκληρη παραγωγή κάστανου φαίνεται πως έχει καταστραφεί. Συγκινητικό το ρεπορτάζ στο Associated Press για το μικρό νησάκι Κάλαμο στο Ιόνιο με δύο μόλις μαθητές. Πριν μία δεκαετία τα παιδιά εκεί ήταν 40. Το ρεπορτάζ εστιάζει στη δημογραφική συρρήκνωση του πληθυσμού στις ευρωπαϊκές χώρες. Συγκινημένος ο Elton John από την αποθέωση που του επιφύλασαν οι οπαδοί του στο Μεξικό. Ο Βρετανός pop star έδωσε μια sold out συναυλία την Παρασκευή στο Mexico City. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Έθριος με βοριάδες ως 6 μποφόρ και θερμοκρασίες 27 βαθμούς. Αραιές συννεφιές αύριο με παρόμοιες θερμοκρασίες. Ακολουθεί το νούμερο 1 breakfast στα FM με το Μιχάλη.
2: 5,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Ariana Grande.
1: I'm Calvin Harris.
2: Hi, I'm Jennifer Lopez.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
3: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 6 λεπτά μετά τις 7, Breakfast FM, 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες. Τρίτη σήμερα, 6 Οκτωβρίου του 2026. Είναι ο Μιχάλης Σαουσόπουλος, είναι η Ελένη Καρποντίνη, ο Έργων και ο Γιώργος Καράς. Επιτέλους, ο καιρός στην Αθήνα γενικά έθριος, η άνεμη βόρη 3 από φόρη, θα μεγαστεί στους 26 Κελσίου. Γενικά έθριος και στη Θεσσαλονίκη στους 25. Αυτή τη στιγμή η Σύνταγμα 16 και η Φυσιά 13. Δεν νομίζω. Anyway, Τηλεία 16, Θεσσαλονίκη 11, Μονακό 19, Λονδίνο 14, Ρώμη 19, Παρίσι 9, Κύπρος 16, Μαδρίτη 16, Κάιρο 20, Ντουμπάι 32, Σιγκαπούρη 31. Για τα μηνύματά σας στο Viber
3: 69-31-952-952.
1: Ωραία. Λοιπόν, κοίταξε, αυτό πρέπει να γίνει μετά τα 30.
3: Ναι.
1: Μόλις πατήσεις τα 30 και τα περάσεις, λίγο σου πω κάτω.
3: Εντάξει, θα το κάνω.
1: Επίσης, είναι κάποιοι μακριά από αυτούς. Θα σου εξηγήσω.
3: Ναι, ναι.
1: Αυτά που δεν ξέρετε τελικά θα σας τα πω.

0: παρακαλώ, η κίνηση τι λέει.
1: Λοιπόν, κίνηση έχει λεωφορός Κηφισού από το Περιστέριο στη Νέα Χαλκιδόνα, η λεωφόρος Φυλής στο ρεύμα Νόδου στο Καματερό, αλλά και η λεωφόρος Γαλατσίου προς Βεϊκού. Κίνηση έχει και η άνδος Σαρδιτού, της Βασιλός Κωνσταντίνου και της Κατεχάκης Ηλιούπολη και Καρέα. Και τέλος, κίνηση έχει λεωφόρος Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά.
0: Μάλιστα.
1: Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Πείτε μου τι κάνατε. Θέλω κάτι συναρπαστικό.
1: Δεν έχω συναρπαστικό. Τίποτα. Απλά λιτά και απέριτα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Λιτά και απέριτα δεν πάει μαζί.
1: Πάει.
0: Καλά.
2: Ναι. Τα ίδια χάλια. Τίποτα.
0: Καλά, δεν θέλετε να πείτε κάτι διάβολο κάνετε.
1: Όχι, αλήθεια, δεν κάναμε κάτι ιδιαίτερο.
0: Φυγέτε.
1: Ναι, να φύγουμε, αυτό λέω και εγώ, να πάμε κάπου αλλού.
0: Πάει να μην κάνεις κάτι.
2: Μα τι να κάνω, πες μου κάτι.
0: Έφυγες, από τι ώρα έφυγες μέρα.
2: Έφυγα 2,5 ώρα.
0: Ωραία, μέχρι τις...
2: Ωραία, να σου πω τι έκανα μετά. Μετά πήγα και πήρα κάτι απαντήσεις από το διαγνωστικό κέντρο.
0: Α, τους γιατρούς.
2: Και μετά μιλούσα με...
0: Διαγνώσανε πότε πεθαίνεις.
2: Για να δω, δεν ξέρω, θα δω.
0: Εσύ?
2: Για καφέ πήγα.
0: Α, μπράβο, πήγε για καφέ, παιδί μου. Είναι δυνατόν.
2: Να δούμε εσύ τι έκανες καλό που δεν κάναμε εμείς.
0: Είχα δουλειές. Εγώ δουλεύω για εσάς.
2: Ωραία.
0: Εντάξει, άντε μπράβο. Όπως άλλωστε το 25-30% της χώρας αυτής δουλεύει και το υπόλοιπο κάθεται και ξύνεται.
1: Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Ναι. Τι έκανες λοιπόν?
0: Τι έκανα, είχα τόση πολλή δουλειά που έκανα σκιπ και τη γυμναστική.
1: Σοβαρά.
0: Ναι, γινόταν.
1: Α, δεν είναι σωστό το ρόλο αυτό.
0: Τι να κάνω. Είχα συναντήσει και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Εκτός, πέστεψα σπίτι, 6,5-7, κάπου εκεί.
1: Τόσο αργά.
0: Ναι. Τι είπα να πει, επειδή έκλεισα 12-13 ώρες, τι είπα να πει, ότι κουράστηκα.
1: Βέβαια.
0: Εσύ δεν αντέχετε. Έλα τώρα. Παρακαλώ. Αυτά. Δεν θυμάμαι τι έφαγα τώρα.
1: Τίποτα. Είδες, κουράστηκες, αλλά και να μην θυμάσαι, κουράστηκες.
0: Έκλεισα το τραπέζι στις 8 το βράδυ με γιαούρτι, μπανάνα, κανέλα και λίγο μέλι.
2: Καλέ, ζηλεύουμε.
0: Αυτά.
1: Μεσημέρι δεν έφαγες.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Δεν θυμάσαι.
0: Ναι, σταμάτησα κάπου και πήρα, πώς λέγεται αυτή που είναι η πίτα υψητή. Κάπως λέγεται τώρα.
1: Αραβική.
0: Όχι, άλλο πιο χοντρό. Anyway. Ναι. Με κοτόπουλο, ντομάτα και τα λοιπά. Ένα μικρό πραγματάκι ήταν.
1: Το
0: έφαγα γύρω στις 12.30 το μεσημέρι.
1: Δύο μέτρα άντρας τώρα σου φτάσε αυτό να πάει παντού.
0: 1,87.

0: καλοκαιριάσει πάλι.
1: Εντάξει, ναι,
0: φτάνει,
1: ναι,
0: παιδί μου, φτάνει αυτή η μούχλα και το. Σα παρακαλώ. Εν τω μεταξύ, έχει και γενέθλια. Πάρα πολύ ωραία. Χρόνια σα πολλά. Για ακούστε τι θα σα πει εδώ η Ελένη.
1: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, είστε ονειροπόλοι, ζεστοί και ιδιαίτερα δεμένοι με την οικογένειά σα. Η ευαισθησία σα δεν φαίνεται πάντα από την πρώτη στιγμή. Γιατί όταν δεν αισθάνεστε καλά, μπορεί να αποσύρεστε και να δημιουργείτε την εντύπωση ότι τίποτα δεν σα αγγίζει. Και γιορτάζουν σήμερα
0: και...
1: ο Θωμάς, η Θωμαΐ.
0: Πάω τι μου είπεστε.
1: Γιατί είχαμε σχέση παλιά.
0: Είχα πολύ, ήμουν μικρός. Δευτέρα, τρίτη γυμνασίου, κάτι τέτοιο ήταν.
1: Ναι.
0: Και είχα μια συμμαθήτρια Θωμαΐς. Δεν υπήρχε πιο ωραίο πλάσμα.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Δεν την πλησίασα ποτέ γιατί ντρεπόμουν. Επειδή ήταν πολύ όμορφη.
1: Α, δεν ήταν σωστό.
0: Δεν πλησίαζε. Λύσε, Χριστέ μου, τώρα.
1: Δεν σου έμεινε αποθυμένο, Μιχάλη.
0: Ναι, ναι, πανέμορφη.
1: Δεν την ξαναείδε. Κανένα reunion δεν έγινε.
0: Όχι.
1: Δεν πειράζει. Τέλος πάντων.
0: Παρακαλώ.
1: Η ερωτή και η ερωτήδα γιορτάζουν.
0: Μάστε. Ωραία. Ναι. Τι έχουμε εδώ. Στα σήμερα το 1889 ανοίγει τις πύλες του στο Παρίσι το θρηλυκό καμπαρέ Moulin Rouge. Παρακαλώ. Στα σήμερα το 1978 κάνει πρεμιέρα το Express του Μεσονυχτίου η ταινία. Στα σήμερα το 2010 ιδρύεται το Instagram.
1: Να τα, καλή αρχή να
0: έχουμε. Πάμε λίγα και πίσω. Στα σήμερα το 1987 κυκλοφορεί το θρηλυκό τραγούδι του George Michael, Faith.

0: Because I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: George Michael και Faith, 7 και 19 Τρίτη σήμερα. Το Ποταμοσίου στηρίζει βεβαίως και πιστεύει ότι η φοιτητική ζωή, στη φοιτητική ζωή δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει του καθενός ο τρόπος. Σωστά. Και γι' αυτό προσφέρουν αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές έως και 100 GB κάθε μήνα στο κινητό. Ακραίες ταχύτητες, ίντερνετ 1 Gbps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το CEO Round για να ζήσουν τη φοιτητική ζωή στο full, ακριβώς όπως τους ταιριάζει, γεμάτη με ακόμα περισσότερες εμπειρίες. VodafoneCU.gr για όλες τις πληροφορίες. VodafoneCU.gr.
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Τι έρχεται 8 και 4.
3: Τι έρχεται.
1: Δεύτερη μέρα σήμερα. Παρακαλώ.
4: Η κότα ή το αυγό.
1: Τα πράγματα δεν είναι καθόλου σοβαρά. Παρακαλώ. Λοιπόν, να το εξηγήσω ή όχι.
2: Ναι.
1: Εντάξαμε χθες, πήγε καλά.
2: Ναι.
1: Ήταν πολλά μηνύματα. Μιχάλη, okay. Λοιπόν, 8 και 4, η κότα ή ταυγό. Υπάρχει ένα κλειστό φωνητικό αρχείο με τις απαντήσεις για το αν είναι η κότα ή ταυγό.
2: Σωστή.
1: Είναι κλειστό, δεν το ξέρω, γιατί άμα το ξέρω θα σας τα χαρίζω κάθε μέρα.
2: Βέβαια.
1: Λοιπόν, η σειρά του αν είναι κότα ή ταυγό είναι ανακατεμένη και βεβαίως δεν τη γνωρίζω. Οι ερωτήσεις είναι 10 τον αριθμό. Αν κάποιος χάσει καθοδόν, τότε συνεχίζει ο αμέσως επόμενος. Mm. Άρα γεμίζετε τις γραμμές. Και συνεχίζει ο επόμενος από το σημείο ακριβώς που έχασε ο άλλος. Okay. Ακόμα που δηλαδή, μπορεί ξαφνικά, αυτό έγινε χθες.
2: Ναι, ναι.
1: Κάποιος έχασε στην ερώτηση 9 και βγήκε ένας, το βρήκε αν ήταν η κότα ή ταυγό και πήρε 200 και έφυγε.
2: Ναι, ναι, τέλειο.
1: 8 και 4, η κότα ή

0: 24 και...
1: Καλέ, πού πας τέτοια ώρα?
0: Για ελάτε να με ενημερώσετε παρακαλώ από παρόλη. 2-10-61-46-9-9-7. Θα προτιμούσα ιδιαίτερα να είστε στο αυτοκίνητο για να πείτε τι γίνεται, να καταλάβω αν έχει κίνηση εκεί που είστε κτλ. Θα αλλάξουμε 2-3 κουβέντες και θα κερδίσετε και τον καθημερινό σας καφέ επί ένα ολόκληρο μήνα κάθε μέρα από τα Starbucks. Μιλώντας για αυτά, ξεκινάει όταν επιστρέψει το Pumpkin Spice Latte στα Starbucks και ναι, έχει επιστρέψει μαζί με νέες απολαυστικές επιλογές όπως το Iced Apple Cream Matcha και το Pecan Maple Macchiato.
1: Τι ωραία!
0: Παρακαλώ. Λοιπόν, κάποιος από εσάς κερδίζει τον καφέ του για ολόκληρο μήνα κτλ. Οπότε επισκέψου ένα κατάστημα Starbucks και ανακάλυψε όλα τα ροφήματα. 2-10-61-46-9-9-7. Τι γίνεται?
1: Έρχονται οι γραμμές, έρχονται.
0: Έλα ρε παιδί μου, τώρα που έχουμε. Μα συζητάει και αυτό το όνομά σου. Παρακαλώ, ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ποια είστε, κυρία μου?
2: Δεν το πιστεύω που σε μιλάω.
0: Πώς σε λένε?
2: Ιωάννα λέγομαι.
0: Ιωάννα, ωραία. Πού βρίσκεσαι, Ιωάννα, στο αυτοκίνητο?
2: Ναι, μόλις έφτασα σπίτι.
3: Σπίτι.
0: Δεν το κατάλαβα. Τι, νύχτα δουλεύεις, δεν το κατάλαβα.
2: Δουλεύω νύχτα, Μιχάλη, ναι.
0: Τι δουλειά κάνεις?
2: Είμαι στο νοσοκομείο δουλεύω.
0: Ω
3: Χριστέ μου! Ακούνε στα νοσοκομεία πολύ, Μιχάλη, το έχω εμπεδώσει κι εγώ.
0: Δεν κατά τι λες.
3: Στα νοσοκομεία λέω ακούνε πολύ.
0: Άλλο που τα ακούνε ρε παιδί μου το βράδυ, τι κάνει? Πηγαίνεις ας πούμε με κατόπιν προσκλήσεων σε κάποιο δωμάτιο?
2: Όχι καλέ, όχι, είμαι στο κρινολογικό.
0: Να προσέχεις να φοράς την ειδική ρόμπα κτλ.
2: Αυτό δεν με πιάνει τίποτα. Φωσφορίζω.
0: Μα και τώρα τι θα κάνεις? Όταν στρίβεις την αριστερά δεξιά φαντάζομαι να βοσβήνεις κιόλας.
2: Έτσι ναι.
0: Δεν μου λες κάτι? Τους ακούω με κέφια. Δηλαδή τι θα κάνεις, θα πάω να κοιμηθείς, τι θα κάνεις τώρα?
2: Τώρα ναι, πάω να κοιμηθώ. Πάω να ξυπνήσω τα παιδιά, να πάνε σχολείο και πάω να
0: κοιμηθώ. Πω πω γρήγορα καλά, δεν είναι, γιατί είναι 7:25.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι φοράς?
2: Τη στολή μου.
0: Τη στολή κανονικά.
2: Φωσφορίζει.
0: Φωσφορίζει. Ήταν busy η βραδιά ή ήταν ήρεμη?
2: Πολύ, πολύ. Κάθε μέρα είναι busy.
0: Ναι, δεν γίνεται εκεί πέρα. Αυτό πρέπει να... Κάποια στιγμή δεν κάνεις κανένα...
3: Μποτέ.
0: Κάνα μποτέ, έτσι ενδιάμεσα.
2: Τι μποτέ, Μιχάλη μου?
0: Καμιά ενυδατική, καμιά κρεμούλα, κάτι ρε παιδί.
2: Αυτά τα βάζω από πριν.
1: Τα βάζω από πριν.
0: Θα τρελαθώ.
2: Δεν το πιστεύω που σε μιλάω ακόμα, δεν το πιστεύω.
0: Τι δουλειά κάνεις? Είναι δύσκολη δουλειά που κάνει το κορίτσι αυτό.
3: Πολύ.
2: Είναι δύσκολη, αλλά κάποιος πρέπει να την κάνει.
0: Σωστό, σωστό. Λοιπόν, στείλε τα παιδιά στο πάρκινγκ και πήγαινε ξάπλα και κοιμήσου για μια χαρά.
2: Καληνύχτα, Μιχάλη μου.
0: Έχεις κερδίσει και το καθημερινό σου καφέ επί ένα μήνα από τα Starbucks, οκ?
2: Τέλεια, θα ξυπνάω. Ευχαριστώ.
0: Thank you, darling, μείνε στη γραμμή. Summer in the...

0: Εκφάστα FM με τον Μιχάλη.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
2: Πολτρούνες σοφά, σόλο διβάνι,
3: την κουαλίτα.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
0: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman. Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
9: Κάθε μέρα.
10: Athens DJ.
9: Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
10: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια.
9: Τον ακούω από το smartphone.
11: Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
12: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
13: Μόνο DJ.
11: Μόνο DJ.
12: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 89,6 Radio DJ. Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, χαρτοπολίου ή οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
1: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται δέντεμα.

0: Και αν είσαι από τους κανονικούς, όπως λέει και το τραγούδι, θα πρέπει να παίζεις με φρέσκα γευστικά, απολαυστικά, λαχανικά, φρούτα. Στα Lidl θα τα βρεις, μια μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά, με φουλ εγγύηση. Καλά, λέει και όσοι, αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, οι Lidl σου επιστρέφουν την αξία του. Δεν γίνεται αυτό ποτέ, διότι η αξία υπάρχει στα Lidl, όποιος ξέρει από φρεσκά δεν ξέρει. Έχουμε τηλεφωνήματα, οκ. Αν θέλετε να ξυπνήσουμε σήμερα τώρα κάποιο για λογαριασμό σα να του κάνουμε έκπληξη, παρακαλώ, τηλεφωνήστε με εδώ τώρα. 210-6146-997. Δεν χρειάζεται το ε9. Θα μου δώσετε ένα μικρό όνομα, ένα τηλέφωνο και Μιχάλη, πες του ή πέστε σε αυτό. Όλα αυτά πάντα κάνεις και μέσα από το Viber.
1: 6931-952-952.
0: Τέλεια. Τι έχουμε εδώ, πάμε να κάνουμε το πρώτο. Οπ. Τι γίνεται, Γιώργο?
2: Έλα, Μάικολ, τι έγινε, καλημέρα.
0: Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Η Ηλιάνα μου λέει, σε παρακαλώ, πάρε το σύζυγό μου να του ευχηθείς χρόνια πολλά και καλά. Και ότι μαζί θα καταφέρουμε ό,τι έχουμε σκεφτεί. Τι σκέφτεται, μόνο μην κάνεις αυτά που σκέφτεται αυτή.
2: Ποιο ξέρει τι σκέφτεται, ξέρω εγώ. Εδώ δίπλα μου την έχω.
0: Πρέπει να συμμαζευτώ. Καλημέρα. Επίσης λέει, του φτιάχνετε τη διάθεση το πρωί γιατί η κίνηση του δίνει στα νεύρα, λέει η Ηλιάνα.
2: Ακριβώς. Είστε η καλύτερη παρέα, παιδιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πες μου κάτι, ποια είναι η πορεία το πρωί που κάνεις? Φεύγεις από ποια περιοχή και πας πού?
2: Φεύγω από το Γαλάτσι και πάω προς την Πέτρου Ράλι.
0: Γαλάτσι, Πέτρου Ράλι. Μια κατηφορά είναι, μωρέ.
2: Εντάξει, αλλά πιστός πώς παλεύετε, Μιχάλη μου.
0: Δεν παλεύετε. Το ξέρω. Ευτυχώς που δεν παλεύετε, γιατί έχουμε ακροματικότητες. Λοιπόν, χρόνια πολλά να τα εκατοστήσεις. Γεια σου, Ηλιάνα. Καλημέρα. And tonight, let's enjoy life.

0: Give me everything tonight. Πάμε να κάνουμε το επόμενο. Αχα, α, έχει story. Ναι. Οκ. Okay. Για να δούμε.
1: Παρακαλώ.
0: Οπ, Γιάννη, καλημέρα. Τι κάνεις?
1: Καλημέρα, καλά εσείς?
0: Χθες από ό,τι μαθαίνω, καλά θα το πω όλο. Καταρχήν κλείσατε 11 χρόνια μαζί με την Ελευθερία, σωστά? Ήρθε ένα μήνυμα, λέει: Μιχάλη, σε παρακαλώ, τηλεφώνησε στον άντρα μου τον Γιάννη, γιατί είχαμε πέτειο χθες 11 χρόνια μαζί. Και σου έστειλε, λέει, ένα μήνυμα να με πάρει τηλέφωνο. Και εγώ δυστυχώς δεν το άκουσα και στεναχωρήθηκε πολύ που δεν απάντησα.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Θα ήθελα, λέει, να του πει ότι είναι το στολίδι μου και πως τον αγαπώ και τον ευχαριστώ για όλες αυτές τις όμορφες στιγμές που περνάμε μαζί όλα αυτά τα χρόνια. Και πως, λέει, για δώρο.
2: Οπα, τι δώρο θέλει?
0: Θέλω αυτό που τον παρακαλάω τα τελευταία χρόνια. Ξέρει αυτός. Τι, θέλει να σου φέρει καμιά φίλη της κανένα βράδυ?
2: Οπα.
1: Όχι.
0: Γιατί όχι, λέω, θα μπορεί να λέει όχι.
1: Θέλω να φέρει δύο φίλες εσείς το βράδυ.
0: Μπράβο, σωστό. Okay. Εσύ ξέρεις. Λοιπόν, αυτό που θέλει τόσα χρόνια είναι από αυτά που γίνονται?
1: Γίνεται, ναι.
0: Okay. Θα το κάνεις? Δεσμεύσου ή όχι?
1: Να δεσμευτώ δημόσια.
0: Δεν ξέρω τι είναι αυτό που συζητάει. Σε 10 χρόνια, μάλιστα.
1: Δεσμεύομαι δημόσια, θα της το κάνω το δεύτερο δώρο.
0: Θα της το κάνω.
2: Θα της το κάνει, παιδιά.
0: Της το έχεις ξανακάνει?
1: Ναι.
0: Πόσα παιδιά έχετε, μωρέ?
2: Ένα.
0: Τι, θέλει κι άλλο?
1: Θέλει κι άλλο.
0: Κάτσε να πέσει αέρα τώρα. Κάτω, ρε, αγόρι μου. Οκ, λοιπόν, άντε. Φαντάζομαι θυμάσαι πώς γίνεται.
1: Έχετε όμως στείλει τίποτα οδηγίες?
0: Θα σου στείλω. Κάτσε στη γραμμή και τα λέμε.

0: Παπα ούτε.
1: Για λάτε παρακαλώ, γιατί σας έχω κάτι για το θέατρο. Νέα θεατρική σεζόν, η ιδέα της χρονιάς στο θέατρο Βρετάνια. Λοιπόν, πολυβραβευμένη κωμωδία, ένα από τα μεγαλύτερα θεατρικά φαινόμενα των τελευταίων ετών στη Γαλλία. Πρωταγωνιστή Άκης Σαγκελαρή, Θανάσης Κουλαμπάς, Σοφία Μπογιατζάκη και Ναταλία Δραγούμη. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketmaster.gr. Έχω 5 διπλές προσκλήσεις για την Παρασκευή που μας έρχεται στις 9 το βράδυ. Πάρα πολύ ωραία για θέατρο. Πάρα πολύ ωραία ημέρα. Στείλτε μου μήνυμα στο Viber
2: 6931952952.
1: Όπως πάντα θα μου γράψετε θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας. Οι προσκλήσεις, οι διπλές, οι 5 είναι για την Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ. Οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Πέρα το Βρετάνια Πανεπιστημίου 7. Η ιδέα της χρονιάς.
2: Καλημέρα Μιχαλάκη.
3: Breakfast.

0: τα ζώδια παρακαλώ.
1: Κριός. Χαμηλώστε τους τόνους και δεν χρειάζεται να προβάλλετε τις ικανότητές σας. 7. Ταύρος. Μην υπερεξιδανικεύετε τον ερωτικό σας σύντροφο και ανακαλύψτε τα δικά σας θέλω. 8. Δίδυμη. Πολύ χαλαρή ημέρα σήμερα, όμως σιγουρευτείτε ότι δεν έχετε αφήσει κάποιες γραφειοκρατικές σας υποχρεώσεις. 8. Καρκίνος. Η εργασία σας θα σας προσφέρει τη δυνατότητα κάποιων ευχάριστων επιλογών και ευκαιριών. 10. Λέων. Ετοιμαστείτε για νέες εξορμήσεις, ειδικά στη δουλειά σας που περνάει τελικά σε μια καινούρια φάση. 10. Παρθένος. Κάποιες καθημερινές σας υποχρεώσεις αρχίζουν και φορτίζουν το τοπίο. 7. Ζυγός. Δείξτε περισσότερο ρεαλισμό και προσπαθήστε να επιλύσετε χρόνια προβλήματα με τον σύντροφό σας. 7. Σκορπιός. Μια υπεραισιοδοξία σας διακατέχει καθώς βλέπετε τα όνειρά σας να γίνονται πραγματικότητα. 10. Τοξότης. Η επαγγελματική σας ζωή αρχίζει πάλι και σας πιέζει και η μέρα θα σας θυμίσει ότι δεν πρέπει να αφήνετε τις υποχρεώσεις σας. 7. Εγώκερος. Η μέρα είναι ιδανική για να το ρίξετε λιγάκι έξω και η ερωτική σας ζωή ευνοείται τώρα ιδιαίτερα. 10. Χάμος. Θέλω να ερεμήσουμε λίγο. Υδροχός. Ένας καινούριος ορίζοντας αρχίζει και ξεπροβάλλει μπροστά σας στα επαγγελματικά σας. 9. Και τέλος οι ιχθύες. Προσέξτε τα νεύρα σας και μην το παρακάνετε σε συζητήσεις που δεν οδηγούν πουθενά. 6.
2: Τον Μιχάλη δεν τον χάνουμε τίποτα. Είναι top.
3: Breakfast.
2: Καρφωμένο. Εκεί.
4: Το νούμερο 1 με τον Μιχάλη.
2: Καλημέρα Μιχάλη, σ' αγαπώ.
4: 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Lenor αέρας φρεσκάδας 50 μεζούρες μόνο 3,29. Finish Tabletes Ultimate 25 τεμάχια μόνο 6,86. Zeva Smart χαρτί υγείας 4 τεμάχια διπλάσιο μήκος μόνο 4,32. Και Tena και Libres σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
3: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Xiaomi Store απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε!
4: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
6: DJ, μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
8: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
9: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπάε σε καλά χέρια.
10: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
11: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους,

0: δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι. Απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, του ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Στο Vodafone.gr.
1: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. DJ Live on 2.
2: 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
3: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
2: Amsterdam Music Fest.
3: Θες από κοντά.
2: David Guetta.
3: The Monolith Show.
2: Afrojack. Armin Van Buuren. Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Θα ταξιδέψεις με στην Business Class της Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
3: και 500 ευρώ
2: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
3: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: DJ Traveler Live on Tour. Powered by Sky Express.

0: παρακάτω, παρακαλώ. Όπως ξέρετε, χορηγός της εκπομπής είναι η Στοίχημαν. Αλλά δεν είναι μόνο εδώ χορηγός. Είναι και στο ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου και στο ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ. Και δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA, Europa και Conference League. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 8 και 4 λεπτά για με τι. Η Αντικειοδός, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας από το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας Αττικής Οδού. Καθυστερήσαν των 30 λεπτών από Φιλής ως Κηφισία, το ρεύμα προς αεροδρόμιο. 10-15 λεπτό στην έξοδο για Λαμία, επίσης το ρεύμα προς αεροδρόμιο. Το ρεύμα προς Ελευσίνα τώρα, 5-10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία. Καλή συνέχεια.
0: Thank you. Άλλο.
2: Κίνηση έχει βάρη Σκοροπίου στο ύψο τη Καλίνου προ Σκοροπή, Σχιστού στο Σκαραμαγκά. Κίνηση έχει και η άνδοση Κηφισού, η Βασιλή Σοφία από τη Βουλή προ το Γέλνο Δρομέα. Mm-hmm. Και τέλο η άνδοση Αλεξάνδρα. Για τα μηνύματά σα στο Viber 69-31-952-952.
0: Και να σα υπενθυμίσουμε ότι ο 95,2 Athens DJ υποδέχεται τον Άνιμα για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ, στο τείχο των Αθηνών. Ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΟΑΚΑ το Aiden, το φουτουριστικό νέο show του μετά από μια παγκόσμια πρεμιέρα στο Coachella. Εισιτήρια στο mo.com. Χορηγός επικοινωνίας ο 95,2 Athens DJ. Πλησιάζοντας προς την ημερομηνία, συντονιστείτε και κερδίστε διπλές προσκλήσεις που έρχονται. Άνιμα για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ, στο τείχος των Αθηνών. Χορηγός επικοινωνίας ο Athens DJ.

0: Ωραία, τατά. Για ελάτε εδώ, κορίτσια. Για ελάτε, παρακαλώ. Η τούρτα που θα διαλέξεις, κουκλίτσα μου, στο γάμο σου, αποκαλύπτει τι είδους γυναίκα είσαι.
1: Α, ναι.
0: Τούρτα σοκολάτας. Ωραία. Η αισιόδοξη φύση σας είναι άκρος μεταδοτική και όλοι θέλουν να βρίσκονται στο πλευρό σας.
1: Πολύ ωραία.
0: Good. Η τούρτα Red Velvet. Λατρεύετε να κάνετε δηλώσεις και να αποφεύγετε και δεν αποφεύγετε με τίποτα τα φώτα της δημοσιότητας. Το να ρισκάρετε σας ενθουσιάζει και συνεχώς σας ελκύουν νέες περιπέτειες.
1: Ωραίο και αυτό.
0: Ήδη τον λυπάμαι τον άλλον.
1: Δεν πειράζει.
0: Τούρτα καφέ. Εκτιμάτε τις λεπτομέρειες της ζωής και συχνά είστε βαθιά σκεπτόμενες.
1: Είμαστε σκεπτόμενες, ναι.
0: Πάλι σκεπτόμενες. Τον λυπάμαι τον άλλον. Τούρτα καρότου. Αγωνίζεστε για ισορροπία στη ζωή και στοχεύετε να διατηρήσετε την ηρεμία σας.
1: Είμαστε ήρεμες.
0: Τούρτα βανίλιας. Η σταθερότητα και η αυθεντικότητα έχουν σημασία για σας, κορίτσια, και λατρεύετε τις ουσιαστικές συνδέσεις.
1: Cheesecake.
0: Εκτιμάτε τις λεπτομέρειες της ζωής. Όσοι σας γνωρίζουν βλέπουν την εξυπνάδα και το ήρεμο χιούμορ σας που τους κάνει να αγωητεύονται από αυτό.
1: Τι ωραία.
0: Τέλος, ναι. Τούρτα μπανάνας. Αντιμετωπίζετε τις προκλήσεις της ζωής με χαμόγελο. Έχετε συνέχεια το νου σας στο σεξ.
1: Εντάξει, δεν κάνουμε.
0: Εντάξει, τότε μην τις βάζετε όλες τις μπανάνες μες στην τούρτα.

0: Moving to the sound. Τι ωραία, 8 και 10. Έχουν σε 4-3-4 λεπτά. Έρχεται και η Κότα η Ταυγό. Με 200 ευρώ μετρητά. Ελπίζω να τα κερδίσετε. Λοιπόν, τι θέλεις.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, εγώ να σας πω κάποιες οδηγίες. Να σπάσετε την αμηχανία εσείς οι άντρες στην πρώτη κοπελίτσα.
0: Τι μωρέ, πες το μου κανονικά.
1: Πορδίτσα.
0: Α, κάποια στιγμή η κοπέλα κάνει ένα προύτ. Δεν έχω εγώ αμηχανία. Εσύ πρέπει να έχεις αμηχανία.
1: Ναι, αλλά πρέπει να μας βοηθήσετε να σπάσουμε αυτή την αμηχανία.
0: Θα κάνω κι εγώ μία.
2: Πολύ καλά έτσι.
1: Θέλω να πάμε βήμα-βήμα. Πώς είναι η κατάσταση. Καταρχήν, παίξτε το ψύχρεμα. Να έχετε ψυχραιμία.
2: Ηρεμήστε.
1: Κάντε, λέει, ένα βροντερό.
0: Δηλαδή,
1: μου
0: κάνεις εσύ ένα πριν και τι να κάνω εγώ.
1: Και κάνετε εσείς. Κάντε ένα τέτοιο.
0: Να μην πω,
1: Όχι,
2: να καταλάβει.
0: Ρε παιδιά, προσπαθώ να μάθω.
2: Θα το καταλάβω.
1: Πείτε, λέει, ένα αστείο. Ότι και καλά φάγατε μεξικάνικο. Χθες έφαγες κούκλα μου. Κάτι τέτοιο.
2: Χθες έφαγες φασολάδα.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, επίσης λέει να αποσπάστε, λέει, την προσοχή της. Τι να κάνετε.
2: Πες κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Με το που θα γίνει αυτό, της πω, κοίταξε μια κόμμενα που περνάει.
1: Ή αυτό, Μιχάλη, μπορεί να πείτε, α, έχω μια διάθεση για παγωτό και σηκώνεστε. Κάτι να αποσπάστε την προσοχή.
0: Ναι, μην μας πάρει και μυρωδιά. Δεν κατάλαβα. Το κύριο. Παρακαλώ.
1: Έλα με, Μιχάλη. Μην το κάνετε, λέει, μεγάλο θέμα. Μην το συζητήσετε καθόλου. Τίποτα. Επίσης, μην γελάσετε.
0: Πόρτισε αυτή, χαίρεστηκα εγώ.
2: Αυτό.
1: Μην γελάσετε. Μην σου ξεφύγει το γέλοντα. Τίποτα.
0: Εγώ μπορεί και να γελάσω.
1: Όχι, θα συγκρατηθείς.
2: Όχι, μην γελάσεις.
1: Θα συγκρατηθείς. Επίσης, λέει, μη σοπάσεις εκείνη τη στιγμή.
2: Α, πες κάτι οπωσδήποτε.
1: Ναι,
0: τι να πω.
2: Μίλε πολιτικά.
1: Ναι, μίλε για πολιτικά. Πες για τον Κυριάκο, πες για το ένα, για το άλλο. Τις μεταρρυθμίσεις, τα πάντα. Και το τελευταίο, Μιχάλη.
0: Θα σου πω πάλι για τον Κυριάκο, πάλι θα αρχίσει να αερίζεται. Έλα τώρα.
1: Και το τελευταίο, Μιχάλη, όπως είπες στην αρχή σου, κάνε μια ανταλλαγή αερίων.
2: Ωραία, τέλεια.
1: Μία.
0: Εύκολα.
2: Ωραία παρέα.

0: ή το αυγό?
1: Για να δούμε καλό, λάτε 8 και 4. Η κότα ή το αυγό? Λοιπόν, 2-10-61-46-9-9-7. Να ξαναπώ μια φορά το παιχνίδι που είναι καινούριο. Υπάρχει ένα κλειστό φωνητικό αρχείο με απαντήσεις για το αν είναι κότα ή αυγό. Η σειρά του κότα ή αυγό δεν την γνωρίζω, είναι ανακατεμένη, είναι τρελοκομείο. Okay. Η ερωτήση είναι 10 τον αριθμό. Εάν κάποιος χάσει καθοδόν, δεν υπάρχει πρόβλημα, τότε συνεχίζει ο επόμενος από την τηλεφωνική γραμμή. Και συνεχίζει από το σημείο που έχει χάσει αυτός. Okay. Ακόμα και αν κάποιος χάσει στην ερώτηση νούμερο 9, ο επόμενος που θα παίξει έχοντας μπροστά του μόνο μια ερώτηση και εφόσον απαντήσει σωστά, κότα ή ταυγό, θα είναι αυτός που θα κερδίσει 200 ευρώ.
2: Okay.
1: Λοιπόν, όλα είναι θέμα τύχης. Είμαστε έτοιμοι?
2: Ναι, είμαστε έτοιμοι.
1: Παρακαλώ, ποιος?
3: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, ποιος είναι εκεί?
3: Ο Γιώργος.
1: Τι γίνεται, Γιώργη?
3: Όλα καλά, αλλά είμαι πρώτος. Πω, πού θα φτάσω μέχρι το 10 τώρα?
1: Μακάρι, δεν έχει σημασία. Χθες ο πρώτος που μέχρι που έφτασε στο 4-5. Μας πει το καλά. Αλλά η πλάκα ήταν ότι χθες έγινε αυτό που μόλις είπα προηγουμένως. Έχασε κάποιος την ερώτηση 9, μπήκε ο τελευταίος και πήρε τα 200 και φύγε.
3: Άρα λοιπόν τι είναι καλύτερα, να είσαι πρώτος, δηλαδή να έχεις σίγουρα γραμμή ή να περιμένεις μην τυχόν κάποιος χάσει?
1: Το καλύτερο απ' όλα είναι να ακούς εμένα, εντάξει. Να ακούς άθες DJ. Λοιπόν, η κότα ή τα αυγό?
3: Η κότα.
1: Έλα ρε, πατήστε.
2: Να το βγήκε η κότα.
1: Η κότα, για χαρά.
2: Δύο.
1: Πάμε καλά. Για λέγε, η κότα ή το αυγό?
3: Το αυγό τώρα.
1: Ναι. Δεν πας άσχημα, Γεώργιε.
2: Τρία.
1: Μάλιστα. Είσαι αποφασισμένος, για σκέψου τι θα πεις τώρα. Η κότα ή το αυγό, τι θα πεις?
3: Το έχω διαλέξει ήδη, το αυγό.
2: Μπράβο. Μπράβο. Τέσσερα.
1: Σε τι τυχερούλης είσαι. Πάμε στην τέταρτη. Η κότα ή το αυγό, ρε Γιώργο?
3: Ξανά, το αυγό.
2: Ωραία, μπράβο.
1: Χθες, παιδιά, ήταν η κότα, τη βγήκε τρεις φορές.
2: Πέντε.
1: Μάλιστα. Τζόρτζ, πρόσεξε καημένε.
3: Αχ.
1: Λέγε.
3: Η κότα.
1: Η κότα, ε.
2: Μπράβο.
1: Ρε εσύ, αυτός βλέπει τα 200 στην άκρη. Στην άκρη.
4: Έξι.
1: Γιώργο, μην αγχώνεσαι. Ρίχτω. Η κότα ή τ' αυγό.
3: Έχω αγχωθεί.
1: Σήμα το άκουσα, το κατάλαβα. Η κότα ή τ' αυγό.
3: Η κότα.
1: Μάλιστα. Ρε Γιώργο, τα αυγό ήταν. Να σου πω, δεν πήγες άσχημα. Δεν πήγες άσχημα.
2: Έχεις τη σειρά.
1: Δηλαδή, άλλο τόσο τύχη να είχες, θα έχεις βγει. Οκ. Δεν πειράζει. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Ποιος είναι?
2: 7.
1: Τι έχουμε τώρα?
2: 7.
1: Αχουτ. Πήγε μέχρι την 6.
2: Ναι.
1: Παρακαλώ. Είναι κανείς? Ναι, ποιος είναι?
5: Η Ελένη από Θεσσαλονίκη.
1: Από Θεσσαλονίκη.
2: Θεσσαλονίκη.
1: Τι λέει η Θεσσαλονίκη, όλα καλά?
5: Μια χαρά, όλα καλά.
1: Τι καιρό έχετε σήμερα, Ελένη μου?
5: Μια χαρά είναι, μια χαρά. Έθριος.
1: Έθριος. Πολύ
2: ωραία.
1: Τι έκανε το Σαββατοκύριακο, είχε κόσμο, τι γίνεται με τη Θεσσαλονίκη? Κάποια στιγμή θα ανέβω κι εγώ τώρα. Για λέγε.
5: Δουλεύω εστίαση και γινόταν χαμός.
1: Ωραία. Λοιπόν, εδώ κάτι, ποιο είναι το πιάτο που ζητάνε πιο πολύ?
5: Μπαλατίνα.
4: Μπαλατίνα.
1: Πρέπει να μου εξηγήσει την αυτό.
5: Για μισθό κοτόπουλο με μανιτάρια, τυριά.
1: Άρα έχει και κότα μέσα και τα λοιπά. Ωραία, για πάμε σε παρακαλώ. Η κότα ή τα αυγό?
5: Η κότα.
2: Μπράβο!
1: Λες να τα καταφέρει.
2: 8!
5: Δεν ξέρω.
1: Δεν, άλλες δύο έχουν μείνει.
2: 8!
1: Η κότα ή το αυγό?
5: Το αυγό.
1: Δεν πειράζει,
5: ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια, darling, καλή συνέχεια. Πόσοι έχουν μείνει, ρε?
2: Δύο.
1: Μάλιστα.
2: Πάμε στην 9 τώρα.
1: Παρακαλώ, ναι.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
6: Τι κάνουμε?
1: Καλά, εκπομπή εσείς. Το μικρό σου όνομα.
6: Είμαι έτοιμος να φτιάξω το αναμελά το αυγό και εγώ για να πάω.
1: Οκ. Πώς σε λένε?
6: Είμαι ο Δημήτρης.
1: Μάλιστα. Δημήτρη, η κότα ή τα αυγό, ρε Δημήτρη?
6: Αυγό.
1: Μάλιστα. Πω. Δεν πειράζει. Next one, please. Πώς έχουν μείνει?
2: Άλλη μία.
1: Μάλιστα. Είμαστε έτοιμοι?
2: Ναι.
1: Παρακαλώ, ναι. Θα γίνει πάλι αυτό που έγινε χθες. Παρακαλώ.
7: Καλημέρα.
1: Ποιος?
7: Αντώνης.
1: Τι γίνεται, Αντουάν?
7: Καλά, μια χαρά τώρα.
1: Πού βρίσκεσαι, σε ποια περιοχή τώρα?
7: Τώρα είμαι Κουκουβάουνες.
1: Κουκουβάουνες. Τη λέξη έχω να την περιοχή την ξέρω. Απλώς έχω να την ακούσω χρόνια τη λέξη.
7: Ξέρω και εγώ τότε έπρεπε να ψαρώσω.
1: Πες μου, αγόρι μου, πάμε. Τα 200 είναι εδώ μπροστά σου. Η κότα ή το αυγό?
7: Λοιπόν, είναι το αυγό.
1: Μάλιστα. Δεν πειράζει. Πες κάποιος ακριβώς τη θέση σου, τσίμπησε τα 200 και έφυγε. Δεν πειράζει.
7: Να είστε καλά.
1: Τα λέμε και αύριο.

0: η Μίλη Σμολ. My boy lollipop. Τι ωραία. Ελάτε παρακαλώ. Το νούμερο ένα breakfast FM με τον Μιχάλη και η εταιρεία ελαστικών επιβατικών αυτοκινήτων Δημητρακόπουλος σου κάνουν πάλι δώρο τα ελαστικά για το αυτοκίνητό σου ολοκένουργια. Ανεξαρτήτου διάσταση του αυτοκίνητου σου, okay? Στον δρόμο η ασφάλεια είναι θέμα επιλογής. Η Δημητρακόπουλος ελαστικά ΑΕ εδώ και δεκαετίες φροντίζει να κινήσετε με σιγουριά με παγκόσμια brands όπως Goodyear, Continental, Michelin και πολλών άλλων. Με πάρα πολύ ανταγωνιστικές τιμές και αν θέλεις και 8 άτοκες δόσεις. Λοιπόν, τα καταστήματα της εταιρείας θα τα βρείτε στον Άγιο Στέφανο, στον Πειραιά και στο Χαλάνδρι. Την Παρασκευή που μας έρχεται, όπως κάθε Παρασκευή, 8.30 ακριβώς γίνεται κλήρωση. Κάποιος από εσάς θα κερδίσει 4 ολοκαίρια ελαστικά της Goodyear από την Δημητρακόπουλο. Στείλε μου μήνυμα στο Viber αν θέλεις να είσαι μέσα στη λίστα.
1: 6931-952-952.
0: Θα μου γράψεις Δημητρακόπουλο, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Okay? Δημητρακόπουλο, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Την Παρασκευή 8.30 ακριβώς το Viber.
1: 6931-952-952.
2: Γεια σου, Μιχαλάκη. Είναι καταπληκτικός.
3: Είναι απίστευτος, είναι φοβερός.
4: Μιχάλη.
3: Τι να πω, ξέρω εγώ.
4: Να το κάνετε full ωράριο.
3: Μέχρι τις 3 να σας ακούμε στη δουλειά εκεί. Από το πρωί μέχρι το μεσημέρι.
2: Ακούω το Μιχάλη κάθε μέρα όταν ετοιμάζομαι να πάω για δουλειά και τρελαίνω.
3: Δεν έχω λόγια.
5: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα. Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί.

0: Dai, dai, dai, dai. 828, θέλω να τα ακούσετε αυτό, σας παρακαλώ. Διότι είναι σημαντικό. Η πλουσιότερη ευρωπαϊκή χώρα αναζητά εργάτες. Εργαζόμενο. Μηνιαίες αποδοχές άνω των 6.000 ευρώ. Το Λουξεμβούργο, γιατί περί αυτού πρόκειται, έχει προωθήσει ένα πρόγραμμα για να ενθαρρύνει την άφιξη εργαζόμενων με ιδιαίτερα ελκυστικές προσφορές. Στην προσφορά εργασίας δεν απαιτούνται προσόντα που δεν απαιτεί καν να μιλάς γαλλικά, ή αν όλοι, εντάξει, αν κάποιοι γνωρίζουν γαλλικά έχουν ένα μικρό πλεονέκτημα. Τι θέσεις εργασίας προσφέρονται? Οι πιο περιζήτητες θέσεις αφορούν μηχανικούς, ηλεκτρολόγους, τεχνικούς υπολογιστών και ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Άντε να πας. Αλλά 6.000 ευρώ, πιο πολλά παίρνεις εδώ.
1: Ναι, πιο πολλά.
0: Ο μέσος μισθός ξεπερνάει τα 6.000 ευρώ το μήνα, ενώ ο κατώτατος μισθός είναι εξίσου υψηλός και φτάνει τα 2.570 ευρώ το μήνα για ανειδίκευτες θέσεις εργασίας.
2: Ανειδίκευτες.
0: Κυριάκο.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια όλη την ημέρα. Όλες οι επιτυχίες.
3: Τι να πω,
2: παίζει την καλύτερη μουσική.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες Κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος. Η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Κεφίρ.
8: Ρε παιδιά! Πού χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
8: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
7: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
8: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
9: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ακού να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιάτσο.
11: Και την έβαψες.
10: Α, ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
12: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
13: Πώς είπατε?
14: Κρύο. Ας γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
15: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφώμα?
16: 89,6
17: Radio DJ.
18: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
19: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
1: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
2: Για σχολικά?
1: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
2: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
1: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο «Ο κόμβος της γνώσης». Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο «Ο κόμβος της γνώσης». Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
1: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
4: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
14: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας? Καλό. Δεκαετίας? Καλύτερο. 15ετίας? Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
6: Tullis Motors ΑΕ.
3: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
6: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
3: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tollis Motors σας δίνει τη λύση.
6: Business Center Tollis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tollis Motors ΑΕ.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.

0: Second Voice, μάλιστα. Παιδιά, όση ώρα έγινε break, ναι. Μπήκα στο για ένα σκρολάρισμα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό.
2: Αν σε λένε Μιχάλη.
0: Κοιτάξτε τι.
2: Αν σε λένε Μιχάλη, ξέρεις τι σημαίνει το όνομά σου. Το όνομά σου στην πραγματικότητα είναι ερώτηση. Το Μιχάλης προέρχεται φυσικά από το Μιχαήλ και το Μιχαήλ προέρχεται από το αρχαίο εβραϊκό Μιχαέλ, που σημαίνει ποιος είναι σαν το Θεό. Φυσικά αυτή η ερώτηση δεν περιμένει απάντηση, είναι ρητορική. Η έννοια της είναι ποιος μπορεί να συγκριθεί με το Θεό και η υπονοούμενη απάντηση είναι κανείς. Φυσικά το όνομα συνδέθηκε ιδιαίτερα με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ και εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο. Άρα, Μιχάλη, τόσο καιρό δεν έχεις απλά ένα όνομα, έχεις μια ερώτηση που η απάντηση είναι κανείς. Στείλε αυτό το βίντεο στο Μιχάλη που γνωρίζεις και κάνε follow τους influencers για να μην χάνεις τίπια τίπια.

0: You and I, me and you, David Guetta, 8:42. Το κράτησα αυτό, το έκανα save για το Μιχάλη.
1: Πολύ καλά,
0: και άμα με τσαντίζετε, θα σα το παίζω.
1: Εντάξει, θα το παίζει, Μιχάλη. Έχω να σου πω τώρα κάτι πάρα πολύ σημαντικό και μια πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, ο πιο τοξικός άνθρωπος που πρέπει να αποφύγετε σύμφωνα με το ζώδιό σας. Βέβαια, πολύ σημαντικό. Λοιπόν, για τους κρυούς. Σκορπιός. Ο Σκορπιός είναι ο τοξικός, έτσι. Για τους Ταύρους. Ο Τοξότης. Για τους Διδύμους. Ο Υδροχός. Για τους Καρκίνους, ο Δίδυμος. Για τους Λέοντες, τώρα ο τοξικός είναι ο Εγώκερος. Για τους Παρθένους, ο Ιχθύς. Για τους Ζυγούς, ο Ζυγός. Για τους Σκορπιούς, ο Κριός είναι ο τοξικός. Για τους Τοξότες, ο Καρκίνος. Για τους Εγώκερους, Μιχάλη, ο Ταύρος.
0: Α, αυτός εδώ.
2: Κάποιος εκεί μαγειρέψει τα αποτελέσματα.
0: Λέγατε μου, κύριε.
2: Έλα, στα
1: παρακάτω. Μιχάλη, στον κόρφο σου.
0: Δεν
1: μη συζητάτε,
0: υπομονή κάνω. Υπομονή κάνω, δεν νομίζεις.
1: Για τους Υδροχώους, ο Λέων. Για τους Ιχθύους, ο Παρθένος.
0: Πολύ ωραία, ευχαριστούμε.
3: Good morning, everyone. Ακούω κάθε πρωί, Μιχάλη Τσαουσό.

0: Στον Τερούλο Μητσίκο. Να σας υπενθυμίσω ότι το Hyundai i20 είναι από τα, τα αυτοκίνητα που κάνουν πάρα πολλά πράγματα σωστά. Μεγάλες ψηφιακές οθόνες, 12,3 ίντσες, σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, τουρμπο κινητήρας Hyundai Smart Stream και δυνατότητα αυτόματου κυβωτίου ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων. Και ξεκινάει από 17.690 ευρώ. Χωράει όλα όσο φαντάζεσαι, εντάξει. Το i20, το Hyundai i20, προσφέρεται τόσο με χειροκίνητο κυβώτιο όσο και με επτατάχυτο αυτόματο κυβώτιο διπλού συμπλέκτη. Οκ. Okay.
1: Τι ωραία.
0: Για δείτε τους παρακαλώ πάρα πολύ. Έλα. Απίθανα facts,
1: ναι,
0: για τα ζώα.
1: Α.
0: Το βουητό της μύγας, καλά δεν κάνουν βουητό όλες, αλλά κάποια στιγμή κάνουν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το βουητό της μύγας είναι μία νότα.
1: Ναι.
0: Όταν οι κοινές μύγες βουίζουν ενοχλητικά γύρω από τα αυτιά σου, να ξέρεις ότι η συχνότητα που αντιστοιχεί είναι στη μουσική νότα φα.
1: Αλήθεια, φα. Αυτό
0: το φα, αυτό.
1: Ναι.
0: Τα φλαμίγκο, ναι, όταν γεννιούνται, είναι λευκό γκρι το χρώμα τους.
1: Ναι.
0: Γιατί γίνονται ροζ, γιατί τρώνε μόνο γαρίδες.
1: Μείωσε
0: τις γαρίδες γιατί. Εντάξει. Οι γάτες, αχ, δεν το ήξερα, δεν καταλαβαίνουν τη γλυκιά γεύση. Τους λείπει ο αντίστοιχος γευστικός υποδοχέας που έχουμε εμείς οι άνθρωποι. Άρα οι γάτες δεν έχουν τίποτα γλυκό στο στόμα. Εντάξει. Ο ελέφαντας ξέρει ότι είναι ελέφαντας. Είναι από τα λίγα ζώα που αναγνωρίζουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη.
1: Έλα.
0: Αυτά έχουν γίνει είναι επιστημονικά, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα δελφίνια, παιδιά, έχουν ονόματα. Εμείς δεν ξέρουμε τι τα ονόματα,
1: ναι,
0: αλλά
1: ναι, ναι.
0: Έχουν, με τον ήχο έχουν ονόματα.
2: Ναι.
0: Όταν κάποιος θέλει να φωνάξει τον άλλον, το φωνάζει με το όνομά του. Ξέρω, Γιώργο, αλλά Γιάννη και τα λοιπά. Δεν το λένε Γιώργο. Αθένας έχει το δικό του. Είναι μέχρι που τα δελφίνια να ανακαλύψουν το μαλάκα. Θα ησυχάσουν.

0: Turn the lights off. Ελάτε παρακαλώ, 9 λεπτά πριν από τις 9, σήμερα Τρίτη, τι ωραία.
1: Λοιπόν, Μιχάλη μου, έγινε κάτι εξωπραγματικό.
0: Να τα ακούσω.
1: Λοιπόν, η μάχη του τηλεκοντρόλ.
0: Δηλαδή.
1: Λοιπόν, σε πρωτοφανή επίπεδα έντασης έφτασε χθες το βράδυ η κατάσταση σε ελληνικό σαλόνι, όταν ένα ζευγάρι διαφώνησε για το ποιος θα κρατήσει το τηλεκοντρόλ.
0: Ελάτε.
1: Ναι.
0: Κάτι, δεν έχουμε δεύτερη τηλεόραση. Στείλτε να πάνω.
1: Όχι, λοιπόν.
0: Στείλτε να στο άλλο σαλόνι, το δεύτερο, το τρίτο. Δεν έχει 4 σαλόνια. Δεν πάμε, δεν έχει 4 σαλόνια.
1: Αν δεν έχει 4 σαλόνια, δεν κάνει οικογένεια, βέβαια.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, ο σύζυγος ήθελε, λέει, να παρακολουθήσει ποδόσφαιρο, ενώ η σύζυγος επέμενε να δει, λέει, την αγαπημένη τη σειρά.
0: Εντάξει, ο σύζυγος θα μπορούσε να μπει στο κινητό, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ.
1: Δεν
0: κινητό,
1: ήθελε.
0: Δεν δείχνει.
1: Ήθελε να το απολαύσει προφανώς.
0: Ήθελε να βλέπει να έχει μεγάλη οθόνη.
1: Ναι.
0: Έλα, ρε κορίτσια, κάτι τώρα, μια χαρά. 42-45 λεπτά είναι.
1: Έγινε, λέει, μια σκληρή μάχη στον καναπέ. Τέλος πάντων, και ο σύζυγος αναγκάστηκε να καλέσει την αστυνομία. Ναι.
0: Έλα, ρε.
1: Ναι.
0: Και τι είπαν οι αστυνομικοί.
1: Οι αστυνομικοί, μόλις έφτασαν λίγα λεπτά αργότερα, προσπάθησαν, λέει, να μεσολαβήσουν και ζήτησαν να δουν το επίμαχο αντικείμενο. Λένε, πού είναι το τηλεκοντρόλ. Προσπάθησαν, λέει, να του τα βρούνε για 25 λεπτά, αλλά η σύζυγος αντέδρασε
0: και
1: το έκρυψε.
0: Ωραία.
1: Και δεν αποκάλυψε ποτέ την κρυψώνα. Οι αστυνομικοί έφυγαν από το συμβάν.
0: Ναι, αλλά ούτε αυτή είδε αυτό που ήθελε.
1: Δεν το είδε, αλλά ούτε το είδε και αυτός.
0: Δεν πειράζει, αλλά αυτή που έκανε τη μανούρα.
1: Και αυτή δεν το είδε. Μα. Δεν πειράζει, αυτό ήτανε. Κατάλαβες.
0: Τι τραβάνε τα... Τι τραβάνε οι αστυνομικοί. Τι τραβάνε.
1: Εντάξει, Μιχάλη μου.
0: Όχι, εντάξει.
1: Συμβαίνουν και αυτά.
0: Όχι, δεν συμβαίνουν.
1: Στα ελληνικά τα σπίτια.
0: Στα ελληνικά τα σπίτια το δέχομαι.
1: Ναι.
0: Είναι η μαλακία.

0: Radio DJ.
1: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
2: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
3: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
4: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΕ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
6: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από Εταιρεία Μετρήσεων Ακροαματικότητας των Ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
7: Κάθε μέρα.
8: Athens DJ.
7: Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
8: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια.
7: Τον ακούω από το smartphone.
9: Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
10: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
11: Μόνο DJ.
12: Μόνο DJ.
10: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
13: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
14: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
13: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
15: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
16: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
13: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
17: Η ζωή δεν είναι μία λεωφόρος. Είναι ένα σοκάκι γεμάτο εκπλήξεις. Ανακάλυψετε στο νέο Brunch, Resto, All Day Bar, Alley Hub Athens του Ψηρή. Ο Γίγου 9. Alley Hub Athens. Grand Opening, Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Guest DJ ο Κώστας Ζήκος.
18: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
19: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
20: Η Jack and Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της, στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack and Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
1: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
21: Θέλεις αυτοκίνητο για να μην ψάχνεις? Εντζή Χανιαβάκης, Ιερά Οδός 131 Εγάλεο, έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, Εντζή Χανιαβάκης.
22: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
23: Euphoria!
22: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
24: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
25: Και τώρα, ένα μόνο διαφημιστικό.
0: και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.

μας. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα.

0: Κόμβο και Φυσία. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα τώρα καθυστερεί στις 15-20 λεπτά από Κόμβο Ανθούσα στους Κόμβο και Φυσίας και 10-15 λεπτά από Κόμβο Πλακεντία στους Κόμβο και Φυσίας στην περιφερειακή Ημιτού.
1: Πολύ ωραία. Άλλο.
2: Λοιπόν, κίνηση έχει Αρδιτού και Βασιλιάς Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα. Η παραλιακή προς Πειραιάς, Άλυμο και Νέο Φάλιρο και τέλος κίνηση έχουν τα δύο ρεύματα του Κηφισού. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
1: Μας χαριστάκι, χρηματιστήριο, καλημέρα σας αγαπητέ.
3: Καλημέρα σας, εμείς κινηθήκαμε ήρεμα, σταθεροποιητικά, στο φτωχό πλην τίμιο συν 0,13%, 2.639 μονάδες για το γενικό δείκτη, με το τζίρο να υποχωρεί στα 295 εκατομμύρια. Θετική Wall συν 0,18, συν 0,66 και συν 1,05, στο συν 0,09 η Γερμανία. Θετικά τα ασιατικά το πρωί, στο συν 0,80 το Τόκιο, στο συν 1,05 το Hong Kong, 1,12 ευρώ δολάριο, 100,7 το πετρέλαιο, 4.150 δολάρια η ουγγιά για το ψώμα.

0: Τι ωραία, ανώτερα 9 και 8 λεπτά να υπενθυμίσω, παρακαλώ, ότι πλησιάζουν οι ημερομηνίες και της κλήρωσης και του ταξιδιού σας. DJ Traveler Live on Tour, 95,2 άθλες DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. David Guetta θα σας περιμένει εκεί στο The Monolith Show. Θα εμφανιστεί και Afrojack και Armin Van Buuren και Artbat και άλλοι. Λοιπόν, το δώρο περιλαμβάνει εισιτήρια για το φεστιβάλ. Θα ταξιδέψει με τη Bliss, την business class του Sky Express. Δύο διανυθερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ μετρητά για τα εξοδάκια σου στο Amsterdam. Okay. Okay. Στείλε μου μήνυμα τώρα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Θα μου γράψεις φεστιβάλ, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Φεστιβάλ, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση θα γίνει Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί εδώ στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Λοιπόν, το μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία, στο Johan Cruyff Arena στο Amsterdam, με την υποστήριξη της Sky Express και του travelforfun.gr και του Breakfast FM. Φεύγεται Παρασκευή 23 Οκτωβρίου. Σάββατο την επόμενη μέρα είναι το Monolith Show, το φεστιβάλ. Και την επόμενη μέρα, Κυριακή 25 Οκτωβρίου, επιστρέφεις πίσω. Okay. Έρχεται η κλήρωση Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Άλλη μία το μήνυμα στο Viber που μπορείς να στείλεις το μήνυμα.
1: 6931-952-952.
0: Γράφεις όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή.

0: Όπως πάντα, ο Γιώργος Κυπαρίς στα δελτία ειδήσεων και τα ρεπορτάζ. Είναι εδώ ο Μάνος Χατζηδάκης, μας ενημερώνει για τα χρηματιστηριακά. Η Ελένη Καρποντίνη είναι εδώ. Ο Λέων του Κουκακίου έργου είναι εδώ. Από το Βύρονα, Γιώργος Κατάς.
1: Για πάνω πλανήτη, Μιχάλης Σαουσόπουλο.
2: Εκείνη η στιγμή, Μιχάλη μου, που όλοι περιμέναμε, μάλλον λέει η Μιμή Ντενίση, ίσως και έχει έρθει ο καιρός να ασχοληθώ με την πολιτική.
0: Έλα καλέ, κάτσε και κουλά, άσε τα,
2: το λέει, το λέει ρε παιδιά, το λέει, ηρεμήστε.
3: Να το ψηφίσουμε.
0: Μετά, μην ανακατευτεί τώρα με τη σκατήλα.
2: Μπεν Αφλεκ, η απάντησή του στις φήμες για τη Σακύρα. Είμαι καλά και είμαι ευτυχισμένος.
0: Έτσι.
2: Τι μας είπε όμως, είναι μαζί ή όχι?
0: Όχι, δεν είναι.
2: Δεν είναι. Πού το ξέρουμε?
3: Το ξέρεις,
2: δεν το ξέρουμε,
3: ναι.
2: Μιχάλη μου. Λέει είμαι καλά και είμαι ευτυχισμένος.
3: Ναι.
2: Μπορεί να είναι με τη Σακύρα,
3: ναι.
2: Καλά.
0: Ναι.
2: Κοντή.
0: Με τη Σακύρα.
2: Γιατί τι?
0: Θα αρχίσει σε λίγο αυτή να τον βρίζει πάλι.
2: Δεν
0: θα γράφει τραγούδια εναντίον του, όπως κάνει με όλους τους άλλους γκόμενους.
2: Με το πικέ.
0: Μπεν, μη Μπεν, άστο.
2: Κάτσε εκεί. Η Kim Kardashian αποκάλυψε πόσες νταντάδες προσέχουν τα παιδιά της. Κάνω quiz, το ξέρεις.
0: Πόσες είναι, 5-6?
2: 4.
3: Wow.
2: Δεν έχει λεφτά μάλλον.
0: Φτωχάντζα.
3: Φτωχάντζα.
2: Ο Στέφανος Κασελάκης σε τρυφερή φωτογραφία με τη σκυλίτσα του. Η Φάρλη δεν είναι απλώς ένα κατοικίδιο. Είναι. Μπορεί να σου μιλάει, μπορεί να μιλάει με τη Φάρλη.
0: Εδώ, τι έχουμε εδώ.
2: Λοιπόν, πάμε σαν. Εδώ η κυρία αυτή είναι σαλουριά. 5 αστέρων η κυρία.
0: Δύστερο το πολύ.
2: Παπα, δύστερο. Ούτε καν τρίστερο.
0: Έλα, έλα. Παρακαλώ.
2: Είσαι πολύ αυστηρός, Μιχάλη μου. Σε
0: παρακαλώ. Έλα.
2: Εντάξει, δεν πειράζει. Ό,τι θες. Θα τσακωθούμε τώρα.
0: Να μην βαθμολογήσω.
2: Όχι, βαθμολόγησε. 2 αστέρια έδωσε στην κυρία. Εντάξει. Του χρόνου, λέει στο Σκαμνί, ο μάστορας που είχε συλληφθεί να οδηγεί μεθυσμένος.
0: Σκαμνί.
2: Σκαμνί, τι έχει γίνει.
0: Πού θα τον δικάσουν, σε μπαρ, τη Σκαμνιά. Δεν το καταλαβαίνω.
1: Τι είναι αυτό τώρα.
0: Τι Σκαμνί. Έχουμε Σκαμνί στα δικαστήρια.
2: Έλα μου,
0: τέλο.
2: Πάμε σε άλλα νέα. Τι έχει συμβεί εδώ.
0: Εδώ τι αμά, στο Πεκίνο, μου άρεσε. Τι είναι αυτό.
2: Τι είναι εδώ, η ψυψίνα έγινε παραμύθι.
0: Δεν
2: ξέρω, όχι, δεν, ούτε εγώ. No, no. Δεν υπάρχει λόγος.
0: Δεν, άμα δεν
2: πάμε σε άλλα νέα.
0: Όπα.
2: Τι έχει γίνει εδώ, παιδιά.
3: Τι.
2: Ποια είναι εδώ.
0: Τι λέει.
2: Η τούρτα έκπληξη στην Παθέκα, λέει, και το τσιφτετέλι που έγινε viral.
0: Το τσιφτετέλι γίνεται viral.
2: Ναι.
0: Έλεγα τα τσιφτετέλια του.
2: Λοιπόν, πάμε σε άλλα νέα.
0: Εδώ η κλινική babysitter άνοιξε. Τι είναι αυτό?
2: Babysitter άνοιξε κλινική οργασμού.
0: Παρακαλώ.
2: Ντροπή. Είναι babysitter.
0: Καρνεάδου στο 40.
3: Α, λες.
0: Λίγο πιο κάτω. Εκεί είναι όλα.

0: whenever, whatever. Πάλι Σακύρα.
1: Την αγαπάμε τη Σακύρα, την κουλτούρα.
0: Ναι, και δεν ξέρω. Λοιπόν, να πω κάτι στους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε. Έχω ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο, βέβαια θα σας πω πώς θα το κερδίσετε. Λοιπόν, ο νικητής θα κερδίσει ένα δείπνο για δύο άτομα συν μία φιάλη κρασί. Εδώ πας πιο πέρα. Η ζωή δεν είναι μία λεωφόρος, είναι ένα σοκάκι γεμάτο εκπλήξεις. Πού είναι αυτό? Brunch Resto All Day Bar, το Alley Hub.
1: Ωραίο.
0: Alley Hub είναι ο γύρου 9 του Ψήρη.
1: Πολύ καλά.
0: Μάλιστα κάνουν opening το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Εκεί θα το κερδίσεις. Όπου θα παίξει και η μουσική ο Κώστας Ζήκος. Θα πιεις 5-6 μπουκάλια. Λοιπόν, θα τραγουδήσει τούτος εδώ.
1: Λοιπόν, τραγουδάω, Μιχάλη μου.
0: Αν καταλάβετε ποιο είναι το τραγούδι που θα τραγουδήσει, παρακαλώ τηλεφωνήστε μου αμέσως στο 210-6146-997. Ο νικητής θα κερδίσει ένα δείπνο για δύο άτομα μαζί με μια φιάλη κρασί στο Alley Hub που είναι στο Ψήρι. Θα πάρει τις πληροφορίες. Okay. Τι
1: λοιπόν,
0: έχουμε?
1: Να σου πω, Μιχάλη μου, ότι είμαι Αγγλίδα τραγουδίστρια.
0: Ναι.
1: Έχω ξεκινήσει την καριέρα μου κάνοντας ντουέτα με διάφορους, δηλαδή με διάφορους DJs. David Guetta, Joel Corey και διάφορο, Jack Jones.
0: Ναι, ναι.
1: Έχω δώσει εκεί τα φωνητικά μου.
0: Ναι.
1: Επίσης, Μιχάλη μου, σου έχω δώσει και σένα μια συνέντευξη στους Dance Masters.
0: Α, ναι, στο...
1: ναι.
0: Α, κατάλαβα, ναι.
1: By the way, Dance Masters, πότε επιστρέφουν?
0: Επιστρέφουν όταν τελειώσει η κατασκευή, μήπως... η νέα κατασκευή του στούντιο.
1: Α, υπάρχει νέα κατασκευή. Μήπως βαριέσαι?
0: Όχι! Okay. Σε καλά. Μου λείπει σαν τρελός, ρε, άντε από εκεί κάτω. Σάββατο 6-8 τι να κάνω, ξύνεσαι.
1: Okay.
0: Λοιπόν, το βλέπω ότι είμαι στον Ιανουάριο οπωσδήποτε.
1: Ωραία, τέλεια.
0: Ποια σειρά είναι, έκτη σειρά?
1: Έχω μπερδευτεί με τις σειρές. Πρέπει να είναι... δεν είναι έκτη. Όχι, δεν είναι. Πρέπει να κάτσω να μετρήσω.
0: Ναι,
1: δεν είναι έκτη.
0: Να ετοιμάσεις ανεβάσματα στα...
1: Ανεβάσματα.
0: Στα social.
1: Να σου πω επίσης, Μιχάλη, μου, τώρα. Ότι τώρα έχω γίνει διάσημη με αυτό το τραγούδι. Ψάχνω έναν άντρα. Μέχρι εκεί θα πω, θα πω κάτι άλλο.
0: Κάτι θα βρεις.
1: Κάτι θα βρω.
0: Για λέγε. Δεν θυμάμαι το πως έτσι.

0: Πόσο καλό είναι ο άντρας μου! Πού είναι ο άντρας μου!
1: Πού να πει άλλε που!
0: Πού είναι ο άντρας μου!
1: Πού να πει
0: πόσο καλό είναι! Πού να πει
1: η μικρή μας άλλε που! Πήρε κανείς τηλέφωνο! Παρακαλώ! Παρακαλώ! Δεν απαντάνε. Κλείσε. Next plan.
0: Πάμε!
1: Παρακαλώ, ναι!
2: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, ποια είστε?
2: Είμαι η Μαριαλένα.
1: Και, και ποιο είναι το τραγούδι, Μαριαλένα?
2: Είναι τη Ray, το Where is my husband.
1: Ray, where is my husband? Έχει κερδίσει δείπνο για δύο άτομα μαζί με μια μπουκάλι κρασί στο LA Hub στην ψήση του ψήρι. Μείνε στη γραμμή, οκ. Okay?

0: Μάλιστα, West My Husband, 1924. Παιδιά, μου ήρθε κάτι το οποίο εντάξει συμβαίνει, αλλά το σύγκρινα με κάτι άλλο ελληνικό και λέω δεν πάμε καλά. Ένα μικρό νησάκι στην Οτάβα έγινε αξιοθέατο εξαιτίας ενός αυτοκινήτου, ναι, που βρίσκεται παγιδευμένο εκεί εδώ και περισσότερα από 12 χρόνια, δημιουργώντας μύθους, απορίες και ένα τεράστιο τουριστικό ενδιαφέρον.
1: Ναι, λογικό.
0: Άσερε, τώρα ναι, σου πω.
1: Ναι.
0: Στη μέση μιας λίμνης στην Οτάβα υπάρχει ένα μικροσκοπικό νησάκι που έχει κλέψει την παράσταση. Ονομάζεται Volvo Island.
1: Έλα.
0: Και ο λόγος που έγινε βάρελ το εξής, από το 2013. Τώρα, δηλαδή ναι, πριν ναι, 10 χρόνια, 12. Φιλοξενεί ένα σημείο Volvo, το οποίο στέκεται εκεί ακίνητο γιατί το έχουν εγκαταλείψει. Κάτι, έμεινε κάτι, έμεινε εκεί. Το παράξενο νησάκι είναι τόσο γνωστό που έχει αποκτήσει τη δική του αναφορά στους χάρτες της Google. Από τότε το αυτοκίνητο παραμένει ακίνητο, ακούνητο και σχεδόν αναλύωτο. Αν και έχουν περάσει 12 χρόνια, το Volvo δεν έχει καταστραφεί από το νερό και τη φθορά,
1: ναι,
0: με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται ακόμα καλή. Μάλιστα υπάρχουν και κρουαζιέρες που πάνε να δουν το Volvo.
1: Ρε
0: κουκλίτσα μου, έχουμε το ναυάγιο στη Ζάκυνθο, που είναι το διάσημο κτλ. Και ακόμα δεν επιτρέπεται να πας, διότι δεν έχουν φτιάξει ό,τι πρέπει να φτιάξουν. Ρε εσείς, θα πηγαίνει ο κόσμος στο Volvo, ρε. Ξυπνάτε, ρε.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: 95,2 Athens TJ.
2: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
3: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
7: Για κάθε νυχτερινή σου
4: 89,6 Radio DJ.
8: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Μερέντα 360 γραμμάρια μόνο 2,43. Αμφιλοχίας κεφαλογραβιέρα μόνο 14,40 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές προϊόντα Botanic Therapy, Fructis, Garnier, Color, Sensation και όλια. Γαλαξία.
9: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές, αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Xiaomi Store απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε!
10: Άνθρωποι των Ιωαννίνων, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρετε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, σιροπιαστά, βατραχοπόδαρα, τον Αλή Πασά, όλη τη βροχή και καλή διάθεση. Βασικά, και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής πολύ καλύτερα τώρα. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 στο Cesaria Events Hall. Προπόληση more.com και βιβλιοπωλείο Πρόκος. Χορηγός επικοινωνίας Radio DJ 89,6.
11: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας? Καλό. Δεκαετίας? Καλύτερο. 15ετίας? Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
12: Tullis Motors ΑΕ.
13: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
12: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
13: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
12: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
14: Περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonesu.gr.
15: Hi, my name is Lindsay. I'm from LA and like I'm on holidays in Greece and like I'm listening to this amazing radio station, Athens DJ, and like to this really cool show by some guy called Mikalis Sasopoulos, something like that. But he's super cool and like I want to take him back to the US with me to LA and like I want to make him a big star. He's gonna be really amazing if he comes there.
16: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

Legion, τρίτη σήμερα, 9 και 35. Καλημέρα σας. Χορηγός εκπομπής μας η Στίχημαν, αλλά όχι μόνο εδώ, και του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου και του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ. Επίσης των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζει το Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.

0: Τέλεια. Τα ζώδια παρακαλώ.
1: Κριός. Χαμηλώστε τους τόνους και δεν χρειάζεται να προβάλλετε τις ικανότητές σας. 7. Ταύρος. Μην επερεξεντρικεύετε τον ερωτικό σας σύντροφο και ανακαλύψτε τα δικά σας θέλω. 8. Δίδυμοι. Πολύ χαλαρή ημέρα σήμερα, όμως σιγουρευτείτε ότι δεν έχετε αφήσει κάποιες γραφειοκρατικές σας υποχρεώσεις. 8. Καρκίνος. Η εργασία σας θα σας προσφέρει τη δυνατότητα κάποιων ευχάριστων επιλογών και ευκαιριών. 10. Λέων. Ετοιμαστείτε για νέες εξορμήσεις, ειδικά στην δουλειά σας που περνάει τελικά σε μια καινούρια φάση. 10. Παρθένος. Κάποιες καθημερινές σας υποχρεώσεις αρχίζουν και φορτίζουν το τοπίο. 7. Ζυγός. Δείξτε περισσότερο ρεαλισμό και προσπαθήστε να επιλύσετε χρόνια προβλήματα με τον σύντροφό σας. 7. Σκορπιός. Μία αισιοδοξία σας διακατέχει καθώς βλέπετε τα όνειρά σας να γίνονται πραγματικότητα. 10. Τοξότης. Η επαγγελματική σας ζωή αρχίζει πάλι και σας πιέζει και η μέρα θα σας θυμίσει ότι δεν πρέπει να αφήνετε τις υποχρεώσεις σας. 7. Εγώκερος. Η μέρα είναι ιδανική για να το ρίξετε λιγάκι έξω και η ερωτική σας ζωή ευνοείται τώρα ιδιαίτερα. 10. Υδροχόος. Ένας καινούριος ορίζοντας αρχίζει και ξεπροβάλλει μπροστά σας στα επαγγελματικά σας. 9. Και τέλος οι ιχθύες. Προσέξτε τα νεύρα σας και μην το παρακάνετε σε συζητήσεις που δεν οδηγούν πουθενά. 6.
0: Πολύ ωραία. Τέλος, σήμερα στις 10 ακριβώς κάποιος θα έρθει.
1: Κάποιος θα έρθει και εμείς αύριο στις 7, Μιχάλη.
0: Α, και εμείς θα έρθουμε αύριο
1: πάλι. Ναι, και εμείς αύριο πάλι.
0: Να φύγει το βίντεο. Τι γίνεται, Γιώργο?
2: Έλα, Μάικολ, τι έγινε, καλημέρα.
0: Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
0: Η Ιλιάνα μου λέει, σε παρακαλώ, πάρε το σύζυγό μου να του ευχηθείς χρόνια πολλά και καλά. Και ότι μαζί θα καταφέρουμε ό,τι έχουμε σκεφτεί. Τι σκέφτεται μόνο, μην κάνεις αυτά που σκέφτεται αυτή.
2: Ποιο ξέρει τι σκέφτεται, ξέρω εγώ. Εδώ δίπλα μου την έχω.
0: Α, όχι, πρέπει να συμμαζευτώ. Καλημέρα. Επίσης λέει, του φτιάχνετε τη διάθεση το πρωί γιατί η κίνηση του δίνει στα νεύρα, λέει η Ιλιάνα.
2: Ακριβώς. Είστε η καλύτερη παρέα, παιδιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πες μου κάτι, ποια είναι η πορεία το πρωί που κάνεις? Φεύγεις από ποια περιοχή και πας πού?
2: Φεύγω από το Γαλάτι και πάω προς την Πέτρου Ράλι.
0: Γαλάτσι, Πέτρου. Μια κατηφορά είναι, μωρέ.
2: Εντάξει, αλλά ο κυπητός πώς παλεύεται, Μιχάλη μου?
0: Δεν παλεύεται. Το ξέρω. Ευτυχώς που δεν παλεύεται, γιατί έχουμε ακροματικότητες. Λοιπόν, χρόνια πολλά να τα εκατοστήσεις. Γεια σου, Ιλιάνα.
3: Παρακαλώ.
0: Γιάννη, καλημέρα, τι κάνεις?
3: Καλημέρα, καλά εσείς?
0: Χθες από ό,τι μαθαίνω, καλά θα το πω όλο. Καταρχήν κλείσατε 11 χρόνια μαζί με την Ελευθερία, σωστά? Ήρθε ένα μήνυμα, το λέει, Μιχάλη σε παρακαλώ, τηλεφώνησε στον άντρα μου τον Γιάννη, γιατί είχαμε πέτειο χθες 11 χρόνια μαζί και σου έστειλε, λέει, ένα μήνυμα να με πάρεις τηλέφωνο και εγώ δυστυχώς δεν το άκουσα και στεναχωρήθηκε πολύ που δεν απάντησα.
3: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Θα ήθελα, λέει, να του πεις ότι είναι το στολίδι μου και πως τον αγαπώ και τον ευχαριστώ για όλες αυτές τις όμορφες στιγμές που περνάμε μαζί όλα αυτά τα χρόνια. Και πως, λέει, για δώρο. Θέλω αυτό που τον παρακαλάω τα τελευταία χρόνια. Ξέρει αυτός. Τι θέλει, να σου φέρει καμιά φίλη της κανένα βράδυ?
3: Όχι.
0: Γιατί όχι, λέω, δεν μπορεί να λέει όχι.
3: Θέλω να μου φέρει δύο φίλες εσύ το βράδυ.
0: Μπράβο, σωστό. Εσύ ξέρεις. Λοιπόν, αυτό που θέλει τόσα χρόνια είναι από αυτά που γίνονται?
3: Γίνεται, ναι.
0: Θα το κάνεις? Δεσμεύσου ή όχι?
3: Να δεσμευτώ δημόσια.
0: Δεν ξέρω τι είναι αυτό που συζητάει. Πριν κάτι, 10 χρόνια, μάλιστα.
3: Δεσμεύομαι δημόσια, θα της το κάνω το δεύτερο δώρο.
0: Θα της το κάνω.
4: Της
0: το έχεις ξανακάνει?
3: Ναι.
0: Πόσα παιδιά έχετε, μωρέ?
4: Ένα.
0: Τι, θέλει κι άλλο?
3: Θέλει κι άλλο.
0: Κάτσε ρε παιδιά, τώρα. Κάτσε ρε αγόρι μου. Οκ, λοιπόν, άντε. Φαντάζομαι θυμάσαι πως γίνεται.
3: Έχετε να μου στείλετε τίποτα οδηγίες?
0: Θα σου στείλω. Κάτσε στη γραμμή και τα λέμε.
4: Καλέ, πού πας τέτοια ώρα?
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ποια είστε, κυρία μου?
5: Καλή, δεν το πιστεύω που σε μιλάω.
0: Πώς σε λένε?
5: Ιωάννα λέγομαι.
0: Ιωάννα, ωραία. Πού βρίσκεσαι, Ιωάννα, στο αυτοκίνητο?
5: Ναι, μόλις έφτασα σπίτι.
1: Σπίτι.
0: Δεν το κατάλαβα. Τι, νύχτα δουλεύεις, δεν το κατάλαβα.
5: Δουλεύω νύχτα, Μιχάλη, ναι.
0: Τι δουλειά κάνεις?
5: Είμαι στο νοσοκομείο,
0: δουλεύω.
1: Ακούνε στο νοσοκομείο πολύ, Μιχάλη. Το έχω εμπεδώσει κι εγώ.
0: Δεν κατάλαβα τι λες.
1: Στο νοσοκομείο λέω ακούνε πολύ.
0: Άλλο που τα ακούνε, ρε παιδί μου, το βράδυ τι κάνει. Πηγαίνει, α πούμε, με κατόπιν προσκλήσεων σε κάποιο δωμάτιο.
5: Όχι, καλέ, όχι. Είμαι στο κρινολογικό.
0: Να προσέχεις, να φοράς την ειδική ρόμπα κτλ.
5: Αυτό... Δεν με πιάνει τίποτα. Πως φορίζω.
0: Μας και τώρα τι θα κάνεις. Όταν στρίβεις την αριστερή δεξιά, φαντάζομαι αναβοσβήνεις κιόλας.
5: Έτσι, ναι.
0: Δεν μου λες κάτι, τους ακούμε κέφια. Δηλαδή, τώρα, τι θα κάνεις, θα πάω να κοιμηθείς, τι θα κάνεις τώρα.
5: Τώρα ναι, πάω να κοιμηθώ. Ναι. Πάω να ξυπνήσω τα παιδιά, να πάνε σχολείο και πάω να κοιμηθώ.
0: Πω, πω γρήγορα καλά, άντε, γιατί είναι 7:25.
5: Δεν το πιστεύω που σου μιλάω ακόμα, δεν το πιστεύω.
0: Τι δουλειά κάνεις, είναι δύσκολη δουλειά που κάνει το κορίτσι αυτό.
5: Είναι δύσκολη, αλλά κάποιος πρέπει να την κάνει.
0: Σωστό, σωστό. Λοιπόν, στείλε τα παιδιά στο πάρκινγκ και πήγαινε ξάπλα και κοιμήσου για μια χαρά.
5: Καληνύχτα, Μιχάλη μου.
0: Για ελάτε εδώ, κορίτσια. Για ελάτε, παρακαλώ. Η τούρτα που θα διαλέξεις, κουκλίτσα μου, στο γάμο σου αποκαλύπτει τι είδους γυναίκα είσαι.
1: Α, ναι.
0: Τούρτα σοκολάτας. Ωραία. Η αισιόδοξη φύση σας είναι άκρος μεταδοτική και όλοι θέλουν να βρίσκονται στο πλευρό σας.
1: Πολύ ωραία. Good.
0: Η τούρτα Red Velvet. Λατρεύετε να κάνετε δηλώσεις και δεν αποφεύγετε με τίποτα τα φώτα της δημοσιότητας. Το να ρισκάρετε σας ενθουσιάζει και συνεχώς σας ελκύουν νέες περιπέτειες.
1: Ωραία και αυτό.
0: Ήδη τον λυπάμαι τον άλλον.
1: Δεν πειράζει.
0: Τούρτα καφέ. Εκτιμάτε τις λεπτομέρειες της ζωής και συχνά είστε βαθιά σκεπτόμενες.
1: Είμαστε σκεπτόμενες, ναι.
0: Πάλι τον λυπάμαι τον άλλον. Τούρτα καρότου. Αγωνίζεστε για ισορροπία στη ζωή και στοχεύετε να διατηρήσετε την ηρεμία σας.
1: Είμαστε ήρεμες.
0: Τούρτα βανίλιας. Η σταθερότητα και η αυθεντικότητα έχουν σημασία για σας, κορίτσια, και λατρεύετε τις ουσιαστικές συνδέσεις.
1: Βέβαια.
0: Cheesecake. Εκτιμάτε τις λεπτομέρειες της ζωής. Όσοι σας γνωρίζουν βλέπουν την εξυπνάδα και το ήρεμο χιούμορ σας που τους κάνει να αγωητεύονται από αυτό.
1: Τι ωραία.
0: Τέλος, ναι. Τούρτα μπανάνας. Αντιμετωπίζετε τις προκλήσεις της ζωής με χαμόγελο. Έχετε συνέχεια το νου σας στο σεξ.
1: Εντάξει, δεν κάνουμε.
0: Εντάξει, τότε μην τις βάζετε όλες τις μπανάνες μες στην τούρτα. Τι θέλεις.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, εγώ να σου πω κάποιες οδηγίες. Ναι. Να σπάσετε την αμηχανία εσείς οι άντρες στην πρώτη κοπελίτσα.
0: Τι μωρέ, πες το μου κανονικά.
1: Πορδίτσα.
0: Κάποια στιγμή η κοπέλα κάνει ένα μπρούτ. Δεν έχω εγώ αμηχανία. Εσύ πρέπει να έχεις αμηχανία.
1: Ναι, αλλά πρέπει να μας βοηθήσετε να σπάσουμε αυτή την αμηχανία.
0: Θα κάνω και εγώ μία.
4: Πολύ καλά έτσι.
1: Θέλω να πάμε βήμα-βήμα. Πώς είναι η κατάσταση. Καταρχήν, παίξτε το ψύχρεμα. Να έχετε ψυχραιμία.
4: Ηρεμήστε.
1: Κάντε, λέει, ένα βροντερό.
0: Δηλαδή, μου κάνεις εσύ ένα μπρούτ και τι να κάνω εγώ.
1: Και κάνετε εσείς. Κάντε ένα τέτοιο.
0: Να μην πω,
1: Όχι,
4: εντάξει.
0: Ρε παιδιά, προσπαθώ να μάθω.
4: Θα το καταλάβω.
1: Επίσης λέει να αποσπάστε, λέει, την προσοχή της. Τι να κάνετε.
4: Πες κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Με το που θα γίνει αυτό, της πω, κοίταξε μια κόμενα που περνάει.
1: Μη γελάσετε. Μη σου ξεφύγει το γέλοντα. Τίποτα.
0: Εγώ μπορεί και να γελάσω.
1: Όχι, θα συγκρατηθείς.
4: Όχι, μη γελάσεις. Θα
1: συγκρατηθείς. Επίσης λέει, μη σοπάσεις εκείνη τη στιγμή.
4: Α, πες κάτι οπωσδήποτε.
1: Ναι.
0: Τι να πω.
4: Μιλάει πολιτικά.
1: Ναι, μιλάει για πολιτικά. Πες για τον Κυριάκο, πες για το ένα, για το άλλο, για τις μεταρρυθμίσεις, τα πάντα. Και το τελευταίο, Μιχάλη.
0: Θα σου πω πάλι για τον Κυριάκο, πάλι θα αρχίσει να αερίζεται. Έλα τώρα.
1: Και το τελευταίο, Μιχάλη, όπως είπες στην αρχή σου, κάνει μια ανταλλαγή αερίων.
4: Ωραία,
0: εύκολα.
4: Ωραία παρέα.
0: Θέλω να τα ακούσεις αυτό, σας παρακαλώ.
4: Τι.
0: Διότι είναι σημαντικό. Η πλουσιότερη ευρωπαϊκή χώρα αναζητά εργάτες. Εργαζόμενους.
4: Ναι.
0: Μηνιαίες αποδοχές άνω των 6.000 ευρώ.
1: Το
0: Λουξεμβούργο, γιατί περί αυτού πρόκειται, έχει προωθήσει ένα πρόγραμμα για να ενθαρρύνει την αύξηση εργαζόμενων με ιδιαίτερα ελκυστικές προσφορές. Στην προσφορά εργασίας δεν απαιτούνται προσόντα που δεν απαιτεί καν να μιλάς γαλλικά, ή αν όλοι, εντάξει, αν κάποιοι γνωρίζουν γαλλικά, έχουν ένα μικρό πλεονέκτημα. Τι θέσεις εργασίας προσφέρονται? Οι πιο περιζήτητες θέσεις αφορούν μηχανικούς, ηλεκτρολόγους, τεχνικούς υπολογιστών και ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Άντε να πας. Αλλά 6.000 πιο πολλά παίρνεις εδώ.
4: Ναι, πιο πολλά.
0: Ο μέσος μισθός ξεπερνάει τα 6.000 ευρώ το μήνα, ενώ ο κατώτατος μισθός είναι εξίσου υψηλός και φτάνει τα 2.570 ευρώ το μήνα για ανειδίκευτες θέσεις εργασίας.
1: Ανειδίκευτες.
0: Κυριάκο. Παιδιά, όση ώρα έγινε break, ναι, μπήκα στο και έκανα σκρολάρισμα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μισό, κοιτάξτε τι.
6: Αν σε λένε Μιχάλη, ξέρεις τι σημαίνει το όνομά σου? Το όνομά σου στην πραγματικότητα είναι ερώτηση. Το Μιχάλης προέρχεται φυσικά από το Μιχαήλ. Και το Μιχαήλ προέρχεται από το αρχαίο εβραϊκό Μιχαέλ, που σημαίνει ποιος είναι σαν το Θεό? Φυσικά αυτή η ερώτηση δεν περιμένει απάντηση. Είναι ρητορική. Η έννοια της είναι ποιος μπορεί να συγκριθεί με το Θεό και η υπονοούμενη απάντηση είναι κανείς. Φυσικά το όνομα συνδέθηκε ιδιαίτερα με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ και εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο. Άρα, Μιχάλη, τόσο καιρό δεν έχεις απλά ένα όνομα, έχεις μια ερώτηση που η απάντηση είναι κανείς.
1: Ο πιο τοξικός άνθρωπος που πρέπει να αποφύγετε σύμφωνα με το ζώδιό σας. Βέβαια, πολύ σημαντικό. Λοιπόν, για τους κρυούς.
0: Ναι.
1: Σκορπιός. Για τους ταύρους.
0: Μας.
1: Ο τοξότης.
0: Μας.
1: Ναι.
4: Okay.
1: Για τους διδύμους. Ο υδροχός. Για τους καρκίνους. Ο δίδυμος.
0: Μάστε.
1: Για τους λέοντες τώρα ο τοξικός είναι ο εγώκερος.
0: Ναι.
1: Για τους παρθένους ο ιχθύς. Για τους ζυγούς ο ζυγός.
0: Μάστε.
1: Για τους σκορπιούς ο κρυός είναι ο τοξικός.
0: Ναι.
1: Για τους τοξότες ο καρκίνος.
0: Ναι.
1: Για τους εγώκερους, Μιχάλη,
0: ναι.
1: Ο ταύρος.
0: Α, αυτός εδώ.
4: Κάποιος έχει μαγειρεύσει τα αποτελέσματα.
0: Λέντε από κύριε.
4: Έλα, σαν
1: παρακαλώ. Μιχάλη, στον κόρφο σου.
0: Δεν μισήσεις, υπομονή κάνω. Υπομονή κάνω, νομίζεις.
1: Για τους υδροχόους ο Λέων.
0: Ναι.
1: Για τους ηχθείς ο Παρθένος.
0: Πολύ ωραία, ευχαριστούμε. Απίθανα facts,
1: ναι,
0: για τα ζώα.
1: Α.
0: Το βουητό της μύγας, καλά, δεν κάνουν βουητό όλες, αλλά κάποια στιγμή κάνουν.
1: Ναι.
0: Το βουητό της μύγας είναι μία νότα.
1: Ναι.
0: Όταν οι κοινές μύγες βουίζουν ενοχλητικά γύρω από τα αυτιά σου, να ξέρεις ότι η συχνότητα που αντιστοιχεί είναι στη μουσική νότα φα.
1: Αλήθεια,
0: φα. Αυτό. Τα φλαμίγκο, όταν γεννιούνται, είναι λευκό γκρι το χρώμα τους. Γιατί γίνονται ροζ? Γιατί τρώνε μόνο γαρίδες. Μείωσε τις γαρίδες γιατί. Οι γάτες, αχ, δεν το ήξερα, δεν καταλαβαίνουν τη γλυκιά γεύση. Τους λείπει ο αντίστοιχος γευστικός υποδοχέας που έχουμε εμείς οι άνθρωποι. Άρα οι γάτες δεν έχουν τίποτα γλυκό στο στόμα. Εντάξει. Ο ελέφαντας ξέρει ότι είναι ελέφαντας. Είναι από τα λίγα ζώα που αναγνωρίζουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη. Τα δελφίνια, παιδιά, έχουν ονόματα. Εμείς δεν ξέρουμε τι τα ονόματα. Αλλά με τον ήχο έχουν ονόματα. Όταν κάποιος θέλει να φωνάξει τον άλλον, το φωνάζει με το όνομά του. Ξέρω, Γιώργο, αλλά Γιάννη, κτλ. Δεν το λένε Γιώργο. Αθένας έχει το δικό του. Είναι μέχρι που να ανακαλύψουν, είναι μέχρι που τα αδελφίνια να ανακαλύψουν το μαλάκα. Θα ησυχάσουν. Παιδιά, μου ήρθε κάτι το οποίο εντάξει συμβαίνει, αλλά το σύγκρινα με κάτι άλλο ελληνικό και λέω δεν πάμε καλά. Ένα μικρό νησάκι στην Οτάβα έγινε αξιοθέατο εξαιτίας ενός αυτοκινήτου,
1: ναι,
0: που βρίσκεται παγιδευμένο εκεί εδώ και περισσότερα από 12 χρόνια, δημιουργώντας μύθους, απορίες και ένα τεράστιο τουριστικό ενδιαφέρον.
1: Ναι, λογικό.
0: Άσερε, τώρα θα σου πω. Στη μέση μιας λίμνης στην Οτάβα υπάρχει ένα μικροσκοπικό νησάκι που έχει κλέψει την παράσταση. Ονομάζεται Volvo Island.
1: Έλα. Volvo.
0: Και ο λόγος που έγινε βάρελ το εξής, από το 2013, τώρα δηλαδή, ναι, πριν, ναι, 10 χρόνια, 12. Φιλοξενεί ένα σημείο Volvo το οποίο στέκεται εκεί ακίνητο γιατί το έχουν εγκαταλείψει. Κάτι, έμεινε εκεί. Το παράξενο νησάκι είναι τόσο γνωστό που έχει αποκτήσει τη δική του αναφορά στους χάρτες της Google. Από τότε το αυτοκίνητο παραμένει ακίνητο, ακούνητο και σχεδόν αναλύωτο. Αν και έχουν περάσει 12 χρόνια, το Volvo δεν έχει καταστραφεί από το νερό και τη φθορά,
1: ναι,
0: με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται ακόμα καλή. Μάλιστα υπάρχουν και κρουαζιέρες που πάνε να δουν το Volvo. Ρε Γκουγκλίτσα μου, έχουμε το ναυάγιο στη Ζάκη εδώ, που είναι το διάσημο κτλ. Και ακόμα δεν επιτρέπεται να πας, γιατί δεν έχουν φτιάξει ό,τι πρέπει να φτιάξουν. Ρε εσείς, θα πηγαίνει ακόμα στο Volvo, ρε. Συπνάτε, ρε. Τι έχουμε.
4: Να σου πω, Μιχάλη μου, ότι είμαι Αγγλίδα τραγουδίστρια. Να σου πω επίσης, Μιχάλη μου, ότι τώρα έχω γίνει διάσημη με αυτό το τραγούδι. Ψάχνω έναν άντρα. Μέχρι εκεί θα πω, δεν θα πω κάτι άλλο.
0: Κάτι θα βρεις, τι.
4: Κάτι θα βρω.
0: Για λέγε. Δεν θυμάμαι το πως είναι.

0: η μικρή μας Αλέπου.
1: Πήρε κανείς τηλέφωνο, παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, ποια είστε?
2: Είμαι η Μαργαλένα.
0: Και ποιο είναι το τραγούδι, Μαργαλένα?
2: Είναι της Ray, το Where is my husband.
0: Ray, where is my husband?
1: Νικότα ή Ταυγό, είμαστε έτοιμοι?
3: Ναι, ναι, είμαστε έτοιμοι.
1: Παρακαλώ, ποιος?
4: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, ποιος είναι εκεί?
4: Ο Γιώργος.
1: Τι γίνεται, Γιώργη?
4: Όλα καλά, λέμε πρώτος. Πω, από πού θα φτάσουμε αυτό το 10 τώρα?
1: Μακάρι, δεν έχει σημασία.
3: Μακάρι.
1: Λοιπόν, η Κότα ή Ταυγό?
4: Η Κότα.
1: Να το, η Κότα.
3: Να το, βγήκε η Κότα.
1: Η Κότα, για χαρά.
3: Δύο.
1: Πάμε καλά. Για λέγε, η Κότα ή το Αυγό?
4: Το Αυγό τώρα.
1: Ναι. Δεν πας άσχημα, Γιώργη. Είσαι αποφασισμένος, για σκέψου τι θα πεις τώρα. Η Κότα ή το Αυγό, τι θα πεις?
4: Το έχω διαλέξει ήδη, το Αυγό.
3: Μπράβο. Μπράβο.
1: Μάλιστα. Τζόρτζ, πρόσεξε καημένε.
4: Η Κότα.
1: Η Κότα, ε.
3: Μπράβο.
1: Ρε εσύ, αυτός βλέπει τα 200 στην άκρη. Στην άκρη. Γιώργο, μην αγχώνεσαι. Ρίχτω. Η Κότα ή το Αυγό.
4: Έχω αμφωθεί.
1: Σηματώκουσα, το κατάλαβα. Η Κότα ή το Αυγό.
4: Η Κότα.
1: Μάλιστα. Ρε Γιώργο, το Αυγό ήταν. Να σου πω, δεν πήγες άσχημα. Δεν πήγες άσχημα. Δεν πειράζει. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
3: Πάμε στην 9 τώρα.
1: Παρακαλώ. Ναι.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
5: Τι κάνουμε?
1: Καλά, εκπομπή εσείς. Το μικρό σου όνομα.
5: Είμαι έτοιμος να φτιάξω το αναμελά το Αυγό και εγώ για να φάω.
1: Πώς σε λένε?
5: Είμαι ο Δημήτρης.
1: Μάλιστα. Δημήτρη, η Κότα ή το Αυγό, ρε Δημήτρη?
5: Αυγό.
1: Μάλιστα. Πόπο, πόπο, πόπο. Πώς έχουν μείνει?
3: Άλλη μία.
1: Είμαστε έτοιμοι? Παρακαλώ, ναι. Θα γίνει πάλι αυτό που έγινε χθες. Παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
7: Radio DJ. Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, χαρτοπολίου ή οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
8: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου, τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικία. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
9: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
10: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651-079-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-896.
11: Πού πας έτσι βιαστική? Στην Αριστεία. Έχω λέιζερ. Εγώ πάλι θέλω καθαρισμό. Ένα Hydra Glow. Και μασάζ. Βασικά θέλω διακοπές. Ξεκίνα από Αριστεία και βλέπουμε. Άλλωστε, έχουν 40 χρόνια εμπειρία στην κλασική αισθητική. Τι άλλο κάνουν εκεί? Δερμοανάλυση, καθαρισμούς και θεραπείες προσώπου, λέιζερ και αποτρίχωση, μεσοθεραπεία, φρύδια, βλεφαρίδες και επαγγελματικό μακιγιάζ. Και για σώμα? Θεραπείες σύσφιξης και κυταρίτιδας, μασάζ σώματος, μασάζ εγκυμοσύνης και φυσικά bridal προετοιμασία. Δεν παντρεύομαι. Δεν πειράζει. Για λαμπερή επιδερμίδα δεν χρειάζεται δαχτυλίδι.
12: Αριστεία Derma Aesthetics. 40 χρόνια μας εμπιστεύεστε στην κλασική αισθητική. Σήμερα συνεχίζουμε με σύγχρονη τεχνολογία, εξειδικευμένα μηχανήματα και θεραπείες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.
13: Πουτέτσι 8, Ιωάννινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-38-469. Αριστεία Derma Aesthetics.
14: Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα.
8: ένταση, πάθος, αδρεναλίνη. Titan Gym, το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym, από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη, αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
6: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
14: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
15: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο, 31 Οκτωβρίου, στο ΆΚΑ. Άνιμα presents Aiden Athens στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Athens DJ. Ακούστε μας, player up και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens τα νέα. Σε ένα λεπτό.
16: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο από σήμερα το απόγευμα ως τις 6 το πρωί της Πέμπτης, λόγω της επίσκεψης του Μάρκο Ρουμπ. Η αστυνομία συνιστά στους πολίτες να αποφεύγουν στο κέντρο με γιοταχή. Σε απόγνωση αγρότες στην Κρήτη αναφέρουν πως 3.000 στο νησί έχουν γίνει λίμνες. Ζημιές έχουμε σε ελιές και αμπέλια. Ολόκληρη η παραγωγή κάστανου φαίνεται πως έχει καταστραφεί. Καζάνι που βράζει η Γαλλία. Σήμερα η μεγάλη πανεθνική διαδήλωση μαθητών, εκπαιδευτικών και συνδικάτων. Ενεργοποιείται η συμμαχία της ΜΕ και Πακιστάν στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία για να αντιμετωπίσει τους Χούθη. Ούτε μία, πέντε νταντάδες έχει προσλάβει Kim Kardashian για να προσέχουν τα

0: Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Είναι τουλάχιστον εντυπωσιακό το πόσο χασμουριόμαστε παραπάνω τις Τρίτες από τις Δευτέρες. Γιατί τη Δευτέρα έχουμε τη φόρτα του Σαββατοκύριακου, είμαστε και πιο χαρούμενοι και πιο ξεκούραστοι. Οι Τρίτες είναι έτσι λίγο πιο ζόρικες πάντα. Εδώ είμαι και εγώ. Πολύ καλημέρα σας. 6 Οκτωβρίου λέει το ημερολόγιο σήμερα. Στην Αττική Οδό έχουμε πολύ πολύ κίνηση. Από Ζεφύρι βλέπω μέχρι τη Γέφυρα Μεταμόρφωσης και γύρω από αυτή, αλλά και στη Δουκή της Πλακεντίας, από εκεί μέχρι την Πεντέλης υπάρχει κόλλημα γιατί έγινε και ένα τύχημα. Στην κάθοδο της Κηφισίας υπομονή από το ΚΑΔ μέχρι το Χαλάνδρη και από Νέο Ψυχικό έως Πανόρμου. Το ίδιο και στους δρόμους γύρω από το κέντρο, το ακούσατε και από τον Γιώργο Κυπαρίση. Έχει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα το απόγευμα. Πάμε για επιτυχίες αμέσως τώρα. Έρχονται Ζέινα, Σακύρα, Χιούγκελ, Μισελ Ντελούς και Sexy Love στο ξεκίνημα για σήμερα. Με την Άγια Αποστόλου παρέα εδώ μέχρι τις 12 όπως συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Ανοίγω και το Viber για τα μηνύματά σας. Θα τα πούμε και στα social στη συνέχεια. Κρατήστε όμως αυτό τον αριθμό 6931 952 952.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Αχ, μ' αρέσει το τραγούδι.
2: Όλες οι επιτυχίες.
3: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
2: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: τον παπά.
1: Mickey's Mind και Papa Ute εδώ στο 95,2 Athens DJ. Λέγαμε πριν ότι είναι πιο χουζόρο μέρα σήμερα και γενικά η Τρίτη. Πάντως έχει φοβερή λιακάδα έξω. Από άποψη καιρού είμαστε μια χαρά. Παρ' όλα αυτά, έχω εδώ μια έρευνα που σου λέει πώς μπορείς να κοιμηθείς καλύτερα. Το Science Daily παρουσιάζει μια μικρή μελέτη για το άρωμα του Ιαπωνικού δέντρου χινόκυλη. Άντε βρέστε το τώρα αυτό. Ότι η έκταση στη μυρωδιά του συνδέθηκε με λιγότερα ξυπνήματα μέσα στη νύχτα και καλύτερη εγρήγορση το πρωί. Εγώ λέω βρες ένα. Ας πούμε κερί που να μυρίζει έτσι, σαν δάσος. Ωραία θα είναι αυτή η μυρωδιά. Βρες ένα κερί που σε ευχαριστεί και σε χαλαρώνει και άναψε το πριν τον ύπνο. Για να σου δείχνει μετά το smartwatch σου ότι έχεις κοιμηθεί πολύ πολύ καλά. Σε περίπτωση όμως που το λάπτοπ ή το smartwatch ή το σκούτερ κρασάρουν, πάθουν οποιαδήποτε βλάβη, τρέξε στον Γερμανό. Εκεί έχεις 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ αλλά και smartwatch και φυσικά πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας στους τεχνικούς τους. Lady Gaga και Bruno Mars.

0: Φτάσαμε στις 10.30 με τον Die with a Smile και διακόπτω το πρόγραμμά μας γιατί έχω κάτι πάρα πολύ σημαντικό να σας πω. 120 εκατομμύρια ευρώ αυτή την Τρίτη. Ναι, πολύ καλά ακούσατε. Τόσα δίνει το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό παιχνίδι στην κλήρωση της Τρίτης. Τόσα πολλά που αν τα κερδίσεις δεν θα ξέρεις σε ποιον να πρωτοδώσεις. Γιατί θα έχεις όχι μόνο για την οικογένειά σου, αλλά μέχρι και για τον κύριο που σου κράτησε μια μέρα θέση στο λεωφορείο. Με 120 εκατομμύρια ευρώ έχεις και για άλλους.
1: Wake up. Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
2: Το όνομά μου είναι Κακός Λαγός.
3: Κακός Λαγός. Μάλιστα. Okay.
4: Μάλιστα.
3: Και για πάμε.
2: Λοιπόν, μπαίνω εγώ στην αρχή, Μιχάλη. Ναι,
3: ξέρω, ξέρω.
2: Αεροζόλ! Αν θέλεις να διασκεδάσεις με γοητεία και χαρά, πρέπει να ζήσεις ένα καλοκαίρι στη Νέα Υόρκη. Αεροζόλ! Αν θέλεις να διασκεδάσεις τη Νέα Υόρκη, πάρε αυτό που θα σου πω. Πρέπει να πάρεις αεροζόλ!
3: Δεν έχει χτυπήσει ούτε μία γραμμή. Συνέχισε.
2: Μην ξεχάσεις να πάρεις αεροζόλ!
3: Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
3: Ποιος?
5: Βασίλης.
3: Ποιο είναι ρε Βασίλη το τραγούδι?
5: Έλεγα δεν θα πάρω γιατί δεν θα προλάβω.
3: Ναι.
5: Αλλά είναι το Νουεβαγιόλ. Bad Bunny.
3: Bad Bunny, Νουεβαγιόλ. Εντάξει, αεροζόλ.
1: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
6: 95,2 Athens DJ.
7: Πώς είπατε?
3: Κρύο. Ας γελάσω.
7: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
1: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική.
1: 89,6 Radio DJ.
11: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
12: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
13: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89-8-9-6.
14: Ίασης ΣΠΑ. Ίασης ΣΠΑ. Ίασης ΣΠΑ. Πρέπει να το θυμάμαι.
15: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
14: Το Ίασης ΣΠΑ φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
15: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο?
14: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
15: Στο Ίασης ΣΠΑ. Πάστα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικού P6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίαση Σπα, η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
4: Athens DJ.
16: Oh yeah! Μόνο επιτυχίες.

Altrana Day Moving to the Sun, κάθε φορά που το ακούω γελάω. Χθες μου έσκασε στο TikTok η Altrana Day, η οποία μας είπε επιτέλους τι λέει στους στίχους αυτού του τραγουδιού. Another pop λέει, αλλά λέει πάρα, το λέει πάρα πολύ γρήγορα. Δεν την προλαβαίνει. Εν τω μεταξύ μου έσκασε μετά και ένα άλλο βίντεο με ένα σκυλάκι που κάνει την ανάγκη του σε υπαίθριο χώρο και γράφει Another pop, another pop, another pop. Έχω πεθάνει στο γυαλιό. Λοιπόν, μετά τον Hugh Gale θα δούμε στην Αθήνα και άνοιγμα. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ, στο Τείχος των Εθνών, ο Άνοιγμα παρουσιάζει το Aiden, το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Εισιτήρια στο more.com, χωρίς επικοινωνία, 95,2.

Ακριβώς, Move Your Body. Life is simple, παιδιά. Αλλάξτε ό,τι δεν σας αρέσει. Μαϊστίκ και Marshall Jefferson, 95,2 Athens DJ. Και Move Your Body, κλείστε θέση για να επισκεφτείτε το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του Ομιλωτέ για 16η συνεχόμενη χρονιά. Ανοίγει τις πόρτες του σε μικρούς και μεγάλους. Με πάρα πολλές δράσεις μπορείτε να ταξιδέψετε στην ιστορία της επικοινωνίας με τον πιο εφάνταστο τρόπο. Εικαστικά εργαστήρια, κουκλοθέατρο, εργαστήρια STEM και ξεναγήσεις είναι μόνο μερικές από τις δωρεάν δράσεις που έχει ετοιμάσει το Μουσείο και φέτος. Σας περιμένει στην Οδό Πρωτέως 9 και Φυσιά. Κλείνετε θέση εντελώς δωρεάν στο tegroupmuseum.gr.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
3: Μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Τον ακούω κάθε μέρα.
1: Όλες οι επιτυχίες.
2: Παντού εσάς ακούω.
3: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Καλά, ε! Σήμερα έκανα 3.
4: 89,6 Radio DJ.
8: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη. Γεύση ορεινής Υπήρου.
9: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Hey Whisky μόνο 19,47. Monster Energy Drinks μόνο 1,14. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένους καφέδες Nescafé και Λουμίδι και Nutri Valley παιδικά δημητριακά και γρανόλα. Γαλαξία.
10: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
11: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας? Καλό. Δεκαετίας? Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
12: Tullis Motors ΑΕ.
13: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
12: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
13: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
12: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μισθώση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
14: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
15: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
16: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Xiaomi Store απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε!

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. DJ Traveler
1: Live on Tour. 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
2: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
1: Amsterdam Music Festival.
2: Δες από κοντά.
1: David Guetta.
2: The Monolith Show.
1: Afrojack. Armin Van Buuren. Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
2: και 500 ευρώ
1: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπε στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
2: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Ιγάλη.
1: DJ Traveler Live on Tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ανάπτυξη 2,3%, υποχώρηση της ανεργίας και αύξηση των επενδύσεων προβλέπει το προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατατέθηκε χτες. Στην άμμο της θάλασσας, το Καμαντερό Σαλαμίνας προσάραξε πλοίο μεταφοράς οχημάτων. Δεν παρατηρήθηκε ρήπανση. Μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, ζητά ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ, εν ώψη της αυριανής μαύρης επετείου της 7ης Οκτωβρίου. 14 χρόνια εγκάμου βίου έκλεισαν ο Justin Timberlake και η Jessica Biel. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
3: Έθριος με έως 27 βαθμούς.
0: DJ. Η ώρα είναι 11.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Bristot. Bristot. Do it with passion.
5: Athens DJ.

0: της Αθήνας.
1: I'm back! Και δεν είμαι καθόλου μόνη μου. Έχω μαζί μου και τους εξειδικευμένους τεχνικούς του Γερμανού για οποιοδήποτε πρόβλημα σε προϊόν τεχνολογίας. Προορισμός σέρβις απόλυτος για αυτό το σκοπό και φυσικά με 25% έκπτωση σε επισκευή σκούτερ, λάπτοπ αλλά και smartwatch αυτή την περίοδο. Μην τη χάσετε αν κάτι συμβεί σε αυτό το τρία. Είμαι η Νάγια Αποστόλου, θα είμαι εδώ μέχρι τις 12. Θα παίξουμε σε λίγο το παιχνίδι μας. Βρες το πρόσωπο για να κερδίσετε προϊόντα Messenian Spa. Επίσης θα σας πω πώς μπορείτε να ταξιδέψετε στο Άμστερνταμ στην Ολλανδία για να δείτε εκεί το μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ με πάρα πολύ γνωστούς DJs. Τώρα έρχονται μόνο επιτυχίες. Jay-Z, Macklemore, πρώτα Jason Derulo και DJ Goja, Michiko.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε έχθε?
1: 95,2 Athens TJ.
2: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
3: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: υπέροχο motivational σε σκοτικό Shakira και Burna Boy, Die Die στον 95,2 Athens DJ, εδώ που θα είναι και η Νέχη Αποστόλου για άλλη μισή ώρα τουλάχιστον και λίγο λέω. Και πάμε να παίξουμε τώρα μαζί βρεστό πρόσωπο. Η φωνή που αναζητάμε σήμερα είναι αυτή.
1: Νομίζω η μόδα ήταν διέξοδος. Έβλεψε έναν κόσμο πολύ λαμπερό, με δημιουργία, με όμορφες γυναίκες, με όμορφα ρούχα, με όμορφα υλικά. Και αυτός είναι ένας τρόπος για να δραπετεύεις.
0: Μαντέψτε ποιος είναι και στείλτε μου τις απαντήσεις σας με μήνυμα στο Viber στο 6931952952. Κάποιος από εσάς βγαίνει στον αέρα μαζί μου σε λίγο και κερδίζει, αν απαντήσει σωστά, ένα gift box με προϊόντα Messenian Spa από τη σειρά Ρόδι και Μέλια. Φρόλουτρο, γαλάκτομο σώματος, dry oil, body butter και eau de parfum με ένα υπέροχο φρουτένιο γκουρμέ και λουλουδένιο άρωμα. Περισσότερες πληροφορίες στο www.messenianspa.gr.

0: κλάψα από μουσλιμάν, εντάξει, μόνα μου. Και πάμε να παίξουμε με την Εύα. Καλημέρα. Τι γίνεται, όλα καλά?
1: Καλά, εσύ?
0: Πολύ καλά και εμείς. Πού είσαι, σπίτι?
1: Στη δουλειά.
0: Οχ, τι δουλειά κάνεις?
1: Δουλεύω σε μια παραναυτιλιακή εταιρεία.
0: Παραναυτιλιακή, τι σημαίνει αυτό?
1: Είναι, ασχολείται με το χώρο της ναυτιλίας.
0: Ναι.
1: Αλλά όχι καθαρά, δεν έχει ειδικά τις καράβια.
0: Α, οκ, okay, μάλιστα. Κάνετε support. Εντάξει, λιγότερο άγχος νομίζω. Μεγάλη καράβια, μεγάλες φουρτούνες λέει. Δεν θέλω εγώ τέτοια. Πάμε να παίξουμε.
2: Νομίζω η μόδα ήταν διέξοδος. Έβλεψε έναν κόσμο πολύ λαμπερό, με δημιουργία, με όμορφες γυναίκες, με όμορφα ρούχα, με όμορφα υλικά. Και αυτός είναι ένας τρόπος για να δραπετεύεις.
0: Για πες, ποιος είναι?
1: Νομίζω ότι είναι ο Λάκης Γαβαλάς.
0: Ο διπλανός του. Για πάμε πάλι. Έλεγα, λοιπόν, πώς τον λέγανε τον άλλο τότε? Έλα. Ο Γαβαλάς είναι πιο. Κάτσε να του βάλω μια φορά να το ακούσεις.
2: Νομίζω η μόδα ήταν διέξοδος. Έβλεψε έναν κόσμο πολύ λαμπερό, με δημιουργία, με όμορφες γυναίκες, με όμορφα ρούχα, με όμορφα υλικά. Και αυτός είναι ένας τρόπος για να δραπετεύεις.
0: Έλα. Ποιος είναι? Άγγελος. Τίποτα, ε. Πω, τι να κάνω εγώ τώρα. Με φέρνει σε δύσκολη θέση.
1: Ο Άγγελος.
0: Ναι.
1: Μπράτης.
0: Μπράβο, ρε παιδί. Με Σίνιον Σπα gift box δικό σου, εντάξει. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Έχεις λίγο άγχος, δεν πειράζει.
1: Ναι.
0: Πολλά φιλιά. Κέρδισες.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
3: Μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Τον ακούω κάθε μέρα.
1: Όλες οι επιτυχίες.
2: Παντού εσάς ακούω.
3: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
7: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
6: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
7: Off, τι πάθαμε.
6: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
8: Και τώρα το contouring.
9: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
10: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
11: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια, Village Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
12: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
13: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθίσεις.
14: 89,6 Radio DJ.
15: Γιώργο. Γιώργο, ξύπνα.
16: Δεν θέλω να πάω σχολείο.
15: Ποιο σχολείο? Πρέπει να πάω στο γραφείο.
16: Δεν μπορώ να κάνω κομπάνα.
17: Να πάμε μια βόλτα στον κόμβο γνώσης, να πάρουμε σχολικά.
15: Για τα παιδιά ναι. Για σένα τι θα πάρεις?
17: Ου, τα πάντα. Όλη τη γραφική ύλη. Ξέρεις τι χρειάζεται ένα γραφείο?
15: Δικαιολογία για να μην πας.
18: Βιβλιοχαρτοπολείο Κόμβος Γνώσης.
15: Τεράστια ποικιλία σε γραφική ύλη για το σχολείο και την επιχείρησή σας.
18: Σχολικές τσάντες και κασετίνες Παγουρίνο.
15: Βιβλία και βοηθήματα για όλες τις τάξεις.
18: Είδη ζωγραφικής, παιχνίδια, δώρα.
15: Ακόμα επισκευές υπολογιστών αλλά και περιφερειακά υπολογιστών για gaming.
18: Θα μας βρείτε Φιλικής Εταιρείας 2 στα Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ.
15: Τώρα και νέο κατάστημα στην Ανατολή Ιωαννίνων 97.
18: Και φυσικά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα kombosgnosis.gr.
15: Ένας συναρπαστικός κόσμος.
19: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λαιμός χοιρινός μόνο 4,98 το κιλό. Η μπούτια κοτόπουλου ελληνικά μόνο 3,98 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα αλλαντικά κρέτα Farms, αλλά και κρασιά Λαζαρίδι.
20: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
21: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των δόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
22: Πού πας έτσι βιαστική? Στην Αριστεία. Έχω λέιζερ.
23: Εγώ πάλι θέλω καθαρισμό. Ένα Hydra Glow. Και μασάζ.
24: Βασικά θέλω διακοπές.
22: Ξεκίνα από Αριστεία και βλέπουμε. Άλλωστε, έχουν 40 χρόνια εμπειρία στην κλασική αισθητική.
23: Τι άλλο κάνουν εκεί?
22: Δερμοανάλυση, καθαρισμούς και θεραπείες προσώπου, λέιζερ και αποτρίχωση, μεσοθεραπεία, φρύδια, βλεφαρίδες και επαγγελματικό μακιγιάζ.
23: Και για σώμα?
22: Θεραπείες σύσφιξης και κυταρίτιδας, μασάζ σώματος, μασάζ εγκυμοσύνης και φυσικά bridal προετοιμασία.
23: Δεν παντρεύομαι.
22: Δεν πειράζει. Για λαμπερή επιδερμίδα δεν χρειάζεται δαχτυλίδι.
23: Αριστεία Derma Aesthetics. 40 χρόνια μας εμπιστεύεστε στην κλασική αισθητική. Σήμερα συνεχίζουμε με σύγχρονη τεχνολογία, εξειδικευμένα μηχανήματα και θεραπείες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.
22: Πουτέτσι 8, Ιωάννινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2651038469. Αριστεία Derma Aesthetics.
23: Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα.
0: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.

0: 92,6 Radio DJ. Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510 61 369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
2: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
3: Ίασης ΣΠΑ. Ίασης ΣΠΑ. Ίασης ΣΠΑ. Πρέπει να το θυμάμαι.
4: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
3: Το Ίασης ΣΠΑ φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
4: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο?
3: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
4: Στο Ίασης ΣΠΑ στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλοι ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 26 51 313 927. Ίασης ΣΠΑ, η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
5: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα, απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
6: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη Νέα Ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
5: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
7: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
8: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
9: 95,2, πολύ μπροστά.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
1: Tullis Motors ΑΕ.
2: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
1: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
2: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
1: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
4: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου Xiaomi Store απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε!
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-8-9-6.
6: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά, την παράδοση ενός τόπου, τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει, ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
7: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
8: Μεσημέρι με επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Δυνατά, με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Lenor αέρας φρεσκάδας 50 μεζούρες, μόνο 3,29. Finish ταμπλέτες Ultimate 25 τεμάχια, μόνο 6,86. Zeva Smart χαρτί υγείας 4 τεμάχια, διπλάσιο μήκος, μόνο 4,32. Και τένα και λιμπρές σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, χαρτοπολίου ή οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
3: Άνθρωποι των Ιωαννίνων, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρετε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, σιροπιαστά, βατραχοπόδαρα, τον Αλή Πασά, όλη τη βροχή και καλή διάθεση. Βασικά, και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 στο Cesaria Events Hall. Προπόληση more.com και βιβλιοπωλείο Πρόκος. Χορηγός επικοινωνίας Radio DJ 89,6.
4: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απλή

0: απίστευτες τιμές. Titans Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσου με TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη, αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες. Ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
1: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
2: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
3: Εντάξει, ξεκάθαρα.

0: 99,6 Radio DJ. Η επόμενη επιτυχία είναι πάντα αγαπημένη σας.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
0: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
1: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των ντόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΕ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
2: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
3: Για σχολικά.
2: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
3: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
2: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
2: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
4: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
6: Πού πας έτσι βιαστική?
7: Στην Αριστεία. Έχω λέιζερ.
6: Εγώ πάλι θέλω καθαρισμό. Ένα Hydra Glow. Και μασάζ. Βασικά θέλω διακοπές.
7: Ξεκίνα από Αριστεία και βλέπουμε. Άλλωστε, έχουν 40 χρόνια εμπειρία στην κλασική αισθητική.
6: Τι άλλο κάνουν εκεί?
7: Δερμοανάλυση, καθαρισμούς και θεραπείες προσώπου, λέιζερ και αποτρίχωση, μεσοθεραπεία, φρύδια, βλεφαρίδες και επαγγελματικό μακιγιάζ.
6: Και για σώμα?
7: Θεραπείες σύσφυξης και κυταρίτιδας, μασάζ σώματος, μασάζ εγκυμοσύνης και φυσικά bridal προετοιμασία.
6: Δεν παντρεύομαι.
7: Δεν πειράζει. Για λαμπερή επιδερμίδα δεν χρειάζεται δαχτυλίδι.
4: Αριστεία Derma Aesthetics. 40 χρόνια μας εμπιστεύεστε στην κλασική αισθητική. Σήμερα συνεχίζουμε με σύγχρονη τεχνολογία, εξειδικευμένα μηχανήματα και θεραπείες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.
7: Πουτέτσι 8, Ιωάννινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 38 469. Αριστεία Derma Aesthetics.
4: Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα.

89,6 Radio DJ.

Please just rewind, let me shake it to the max. DJ, Fialo.

0: κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άη Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
1: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Xiaomi Store απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε!
2: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.

τα Ιωάννη να συντονίζονται. Οι επιτυχίες παίζουν στον 89,6 Radio DJ. No matter what, you're...

0: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Μερέντα 360 γραμμάρια μόνο 2,43. Αμφιλοχίας κεφαλογραβιέρα μόνο 14,40 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές προϊόντα Botanic Therapy, Fructis, Garnier, Color, Sensation και όλια. Γαλαξία.
1: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
2: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
4: Εντάξει, ξεκάθαρα DJ.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Είναι νέος και ωραίος, είναι ηθοποιός και έχει παίξει με την Νία Βαρτάλος. Είναι ο Αλέξης Γεωργούλης, που γεννήθηκε στις 6 Οκτωβρίου του 1974 σαν σήμερα. Δύο δεκαετίες μετά, το 1993, ο Μάικλ Τζόρνταν ανακοίνωσε ότι σταματάει το μπάσκετ και έφυγε από τους Chicago Bulls. Ευτυχώς, λίγα χρόνια αργότερα, κατάλαβε το λάθος του και επέστρεψε στα γήπεδα. Λάθος κίνηση έκανε και η Britney Spears το 2004 σαν σήμερα και πέταξε ένα ποτήρι κοκακόλα σε ένα φωτογράφο. Λίγο αργότερα όμως, κατάλαβε το λάθος της και του ζήτησε συγγνώμη. Φωτογραφίες από τον αστερισμό του Πίγασου τράβηξαν και οι αστρονόμοι αφού πρώτα τον ανακάλυψαν το 1995 σαν σήμερα.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: 89.6 Radio DJ, the hits only station.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Xiaomi Store απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Tullis Motors ΑΕ.
4: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
3: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
4: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
3: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: στα βουνά μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
2: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
3: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
4: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως DRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
5: Και για εσάς που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπηλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη Νέα Ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
4: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
6: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
7: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
8: Ένας και μοναδικός. 89,6 Radio DJ.

0: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Hey Whisky μόνο 19,47. Monster Energy Drinks μόνο 1,14. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένους καφέδες Nescafé και Λουμίδι και Nutrivalley παιδικά δημητριακά και γρανόλα. Γαλαξίας.
1: Πού πας έτσι βιαστική? Στην Αριστεία. Έχω λέιζερ. Εγώ πάλι θέλω καθαρισμό. Ένα Hydra Glow. Και μασάζ. Βασικά θέλω διακοπές.
2: Ξεκίνα από Αριστεία και βλέπουμε. Άλλωστε, έχουν 40 χρόνια εμπειρία στην κλασική αισθητική.
1: Τι άλλο κάνουν εκεί?
2: Δερμοανάλυση, καθαρισμούς και θεραπείες προσώπου, λέιζερ και αποτρίχωση, μεσοθεραπεία, φρύδια, βλεφαρίδες και επαγγελματικό μακιγιάζ.
1: Και για σώμα?
2: Θεραπείες σύσφυξης και κυταρίτιδας, μασάζ σώματος, μασάζ εγκυμοσύνης και φυσικά bridal προετοιμασία.
1: Δεν παντρεύομαι.
2: Δεν πειράζει. Για λαμπερή επιδερμίδα δεν χρειάζεται δαχτυλίδι.
3: Αριστεία Derma Aesthetics. 40 χρόνια μας εμπιστεύεστε στην κλασική αισθητική. Σήμερα συνεχίζουμε με σύγχρονη τεχνολογία, εξειδικευμένα μηχανήματα και θεραπείες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.
2: Πουτέτσι 8, Ιωάννινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-38-469. Αριστεία Derma Aesthetics.
3: Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα.
4: Άνθρωποι των Ιωαννίνων, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, σιροπιαστά, βατραχοπόδαρα, τον Αλή Πασά, όλη τη βροχή και καλή διάθεση. Βασικά, και με κακή διάθεση να έρθετε θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής πολύ καλύτερα τώρα. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 στο Cesaria Events Hall. Προπόληση more.com και βιβλιοπωλείο Πρόκος. Χορηγός επικοινωνίας Radio DJ 89,6.
5: Γιώργο, Γιώργο ξύπνα.
6: Δεν θέλω να πάω σχολείο.
5: Ποιο σχολείο? Πρέπει να πας στο γραφείο.
6: Δεν μπορώ να κάνω κοπάνα.
7: Να πάμε μια βόλτα στον κόμβο γνώσης, να πάρουμε σχολικά.
5: Για τα παιδιά ναι. Για σένα τι θα πάρεις?
7: Τα πάντα. Όλη τη γραφική ύλη. Ξέρεις τι χρειάζεται ένα γραφείο?
5: Δικαιολογία για να μην πας.
8: Βιβλιοχαρτοπολείο Κόμβος Γνώσης.
5: Τεράστια ποικιλία σε γραφική ύλη για το σχολείο και την επιχείρησή σας.
8: Σχολικές τσάντες και κασετίνες Παγουρίνο.
5: Βιβλία και βοηθήματα για όλες τις τάξεις.
8: Είδη ζωγραφικής, παιχνίδια, δώρα.
5: Ακόμα επισκευές υπολογιστών αλλά και περιφερειακά υπολογιστών για gaming.
8: Θα μας βρείτε Φιλικής Εταιρείας 2 στα Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ.
5: Τώρα και νέο κατάστημα στην Ανατολή Ιωαννίνων 97.
8: Και φυσικά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα kombosgnosis.gr.
5: Ένας συναρπαστικός κόσμος.
9: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς στα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6 Continuous hit music.

0: καλεσμένο σου Radio Show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τρίτη, 6 Οκτωβρίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Hugel, Timmy Trumpet με Alef Arben και Chaka Khan με Sia. Επίσης θα πάμε 19 χρόνια πίσω στο 2007 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στον Καναδά σαν σήμερα. Ξεκινάω όμως αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Maluma και Shakira στο Agua.

τέταρτη κατά σειρά συνεργασία του Μαλούμα με τη Σακύρα. Αυτό ήταν το Agua στο New Music Show και παραμένω σε Latin ρυθμούς και το Mami ήταν το πρώτο τραγούδι που έγραψε ο Hugh Gale για το άλμπουμ του 21. Πέρσι τον Οκτώβριο ήταν στο Los Angeles και έλεγε σε όλους γύρω του ότι θέλει να κάνει ένα δίσκο. Από τα πρώτα ονόματα που μπήκαν μαζί του στο στούντιο ήταν και ο Nathan Vega με τον οποίο κόλλησαν κατευθείαν. Εκείνη η συνάντηση αποτέλεσε την αρχή του άλμπουμ, αλλά το track δεν το συμπεριέλαβε τελικά στην αρχική έκδοση. Τώρα έρχεται το 21 Part 2 και η συνεργασία του με τον

Disco Babino, Nile Rodgers και η αγαπημένη φωνή της Sophie Ellis Bexler, Dancing Without You στο New Music Show. Και όταν ο Timmy Trumpet μίλησε στο One World Radio στη Tomorrowland, δεν είχε καμία πρόθεση να ανακοινώσει κάποιο άλμπουμ. Ωστόσο, η είδηση διέρευσε μια αυθόρμητη στιγμή στον αέρα. Έτσι, πριν από λίγες μέρες ανακοίνωσε επίσημα ότι το Revelations θα κυκλοφορήσει στις 23 Οκτωβρίου. Η νέα του δουλειά φτιάχτηκε κατά τη διάρκεια της πιο δύσκολης χρονιάς στη ζωή του. Και ένα από τα τραγούδια που θα περιλαμβάνει είναι και το Chase the Feeling, η συνεργασία του με τον Aleph Arben και τον Alex. Το track μιλά για το ένστικτο να προχωρήσει κανείς μπροστά και να επανασυνδεθεί με τη ζωή. Νέα κυκλοφορία τώρα στο New Music Show.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Το Practicer αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicer όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicer αλλάζει και γίνεται Dedeman.
2: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
3: The music show with Gianni Buzzita.
4: My name is Benson Boone.
5: Hey, this is Calvin Harris.
6: Hello, this is Claude.
7: Hi, this is Taylor Swift.
8: Hi, I'm Selena Gomez.

δεύτερο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τρίτη είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία αυτήν την εβδομάδα. Ένα track που αγαπάμε πάρα πολύ και τα ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Motel 21 και Mushrooms. Και πάω τώρα στο νέο album της Chaka Khan, το οποίο είναι αφιερωμένο στην χαρά, την ελευθερία και την προσωπική δύναμη. Μέσα στο Chaz Killa υπάρχει και το Cool You Down, η συνεργασία της με την Sia, που είχαν αποκαλύψει από τις αρχές του 2025 όταν το ηχογραφούσαν μαζί. Με αυτόν τον δίσκο η θρυλική τραγουδίστρια μετατρέπει τις εμπειρίες μιας ολόκληρης περίοδου της ζωής της σε μουσική, επιλέγοντας να εστιάσει όχι στη νοσταλγία για το παρελθόν, αλλά στη δύναμη να συνεχίζει κανείς να εξελίσσεται. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show. Red Hot.

0: Music Show. Άκουσε τώρα την επιτυχία του αύριο.
1: Hi, I'm LP and you're listening to my new single on the New Music Show with John.

Αυτή ήταν η αγαπημένη στο ελληνικό κοινό LP με το τελευταίο της single Don't Stop και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2007 όταν το Stronger του Kanye West ήταν το δεύτερο single από το τρίτο του album Graduation. Αποφάσισε να πάρει sample από το Harder, Better, Faster, Stronger των Daft Punk αφού άκουσε για πρώτη φορά τη δουλειά τους κατά τη διάρκεια της περιοδίας που έκανε το 2006. Έτσι λοιπόν δημιούργησε το beat και αφιέρωσε μήνες στο να τηλεοποιήσει τους στίχους. Έφτασε στην κορυφή στην Αμερική και έγινε το τρίτο του νούμερο 1 εκεί. Ήταν το τραγούδι της χρονιάς για το περιοδικό Spin, ήταν υποψήφιο για Grammy και πήρε βραβείο στα International Dance Music Awards. Το βίντεο κλιπ ήταν εμπνευσμένο από την άνιμη ταινία Akira και κέρδισε στα BET Hip Hop Awards. Το δικαστήριο όμως δεν το κλείδωσε ο Kanye West αφού ο rapper Vincent Peters του άσκησε αγωγή υποστηρίζοντας ότι το track ήταν παράνομο αντίγραφο ενός τραγουδιού με τον ίδιο τίτλο που ο ίδιος είχε ηχογραφήσει το 2006. Για την ιστορία ο Kanye κέρδισε το δικαστήριο. Το Stronger λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 14 φορές πλατινένιο στην Αμερική και ήταν στο νούμερο 1 στον Καναδά σαν σήμερα πριν από ακριβώς 19 χρόνια.

0: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, χαρτοπολίου ή οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
1: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
2: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
3: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Xiaomi Store απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε!
4: Ένταση, πάθος, αδρεναλίνη. Titan Gym, το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym, από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσου με TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη, αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
5: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
6: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
7: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
8: Tullis Motors ΑΕ.
9: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
8: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
9: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
8: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
11: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-8-9-6.
12: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα. Τρίτη μου, ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτές είναι οι μεγαλύτερες επιτυχίες του σήμερα. Salda Vinci και Per Sempre Si στο New Music Show. Και πάω τώρα στην Rayleigh και το Going Out Out, το οποίο είναι το παιχνιδιάρικο πρόσφατο single της. Το έγραψε η ίδια μαζί με μια δημιουργό από την Βρετανία και ένα παραγωγό από την Ισπανία. Το track, όπως σωστά μαντέψατε από το τίτλο του, αφορά την έξοδο για διασκέδαση. Έχει ένα κολλητικό ρεφρέν και μας θυμίζει επιτυχίες της δεκαετίας του 2000. Η Rayleigh είναι πολύ γνωστή στη χώρα της, στην Νορβηγία, έχοντας φτάσει δύο φορές στο τελικό του Melodi Grand Prix. Το νέο του single έρχεται τώρα στο New Music Show.

Heat of Low, νέο single Source of Life στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Την μεγαλύτερη ευρωπαϊκή επιτυχία στην μέχρι τώρα καριέρα του γνώρισε ο Kenji Girac με το Andalus. Το pop hit με επιρροές από την λατινική μουσική έφτασε μέχρι το νούμερο 3 σε Γαλλία, Βέλγιο, Ελλάδα και Πολωνία. Ο νικητής του The Voice στη χώρα του το 2014 είναι ο πιο εμπορικός που έχει βγει από το Talent Show. Τα δύο πρώτα του άλμπουμ έχουν πουλήσει πάνω από 1,5 εκατομμύρια αντίτυπα, ενώ οι προβολές των βίντεο του στο YouTube έχουν συγκεντρώσει πάνω από 1 δισεκατομμύριο. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Το Practical αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practical όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practical αλλάζει και γίνεται Dedeman.
1: Πάσε έτσι βιαστική, στην Αριστεία. Έχω λέιζερ. Εγώ πάλι θέλω καθαρισμό. Ένα Hydra Glow και μασάζ. Βασικά θέλω διακοπές.
2: Ξεκίνα από Αριστεία και βλέπουμε. Άλλωστε, έχουν 40 χρόνια εμπειρία στην κλασική αισθητική.
1: Τι άλλο κάνουν εκεί?
2: Δερμοανάλυση, καθαρισμούς και θεραπείες προσώπου, λέιζερ και αποτρίχωση, μεσοθεραπεία, φρύδια, βλεφαρίδες και επαγγελματικό μακιγιάζ.
1: Και για σώμα?
2: Θεραπείες σύσφυξης και κυταρίτιδας, μασάζ σώματος, μασάζ εγκυμοσύνης και φυσικά bridal προετοιμασία.
1: Δεν παντρεύομαι.
2: Δεν πειράζει. Για λαμπερή επιδερμίδα δεν χρειάζεται δαχτυλίδι.
0: Αριστεία Derma Aesthetics. 40 χρόνια μας εμπιστεύεστε στην κλασική αισθητική. Σήμερα συνεχίζουμε με σύγχρονη τεχνολογία, εξειδικευμένα μηχανήματα και θεραπείες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.
2: Πουτέτσι 8, Ιωάννινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510384 69. Αριστεία Derma Aesthetics.
0: Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα.
3: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό brunch. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
4: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
5: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των ντόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
6: 55 λεπτά την ώρα. Κάθε ώρα.
7: Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ο αγαπημένος σου DJ.
8: Hi, this is Ariana Grande. I'm Dua Lipa.
9: I'm Drew, we're the Chainsmokers.
10: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
11: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
12: John Boudzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα τρίτη μου ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η νέα εκτέλεση του Παπαούτε στο New Music Show. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 6 Οκτωβρίου 2011 το Rolling Stone, το περιοδικό, δημοσίευσε την λίστα των αναγνωστών του με τα 10 χειρότερα τραγούδια της δεκαετίας του 80. Τα αποτελέσματα είναι σίγουρο ότι εξόργησαν κάποιους ανάμεσά τους και εμάς, γιατί αν σας πούμε την δεκάδα θα απορρίσετε με τι κριτήριο ψήφισαν όλοι. Μερικά από τα τεράστια hits της χρυσής αυτής δεκαετίας που βρίσκονται σε αυτή τη λίστα είναι το Never Gonna Give You Up του Rick Astley, το Final Countdown του Europe αλλά και το We Build the City των Starship, το οποίο ήταν και στην κορυφή. Διάλεξα όμως να ακούσουμε το τέταρτο χειρότερο τραγούδι της δεκαετίας του 80 σύμφωνα με τους αναγνώστες του Rolling Stone και αυτό είναι το Wake Me Up Before You Go Go των Wham. Τα σχόλια νομίζω ότι περιτεύουν.

τις ανέλπιστες χορευτικές επιτυχίες στο τελευταίο καιρό, Πρόσπα και Clooney στο Free Your Mind, και ο Jamie Miller κυκλοφόρησε το Baby Doll στις αρχές Αυγούστου και πριν από λίγες μέρες το έβγαλε ξανά σε συνεργασία με τον Αντώνιο Κυπριάνο. Οι δύο καλλιτέχνες τραγουδάνε για μια έλξη που φαντάζει επικίνδυνα έντονη. Γνωρίζουν ότι αυτή η συνάντηση θα μπορούσε να ανατρέψει τη ζωή τους, ωστόσο δεν διστάζουν να την επιδιώξουν. Ο Αντώνιο Κυπριάνο, που συμμετέχει ως guest, είναι και ηθοποιός. Μάλιστα έκανε το ντεμπούτο του στο Broadway στο musical Jacket Little Pill με τραγούδια της Αλάνης Μορισέτ. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Τρίτη 6 Οκτωβρίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα Magic Jordan και Naomi Sharon στο αγαπημένο Island Time. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σαμπουάν Head & Shoulders 330ml 2-1 δώρο με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Dixan XXL μόνο 9,99. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές νοξίμα αφρόλουτρα και αποσμητικά αλλά και Άζαξ καθαριστικά.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Tullis Motors ΑΕ.
3: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
2: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
3: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
2: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
5: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
6: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.

0: στα βουνά μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια, άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
2: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη Νέα Ζωή. Κάλεσέ μας το 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
1: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
3: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
4: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
5: Για σχολικά.
4: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
5: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
4: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
6: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
4: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
6: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
7: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896. Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ένας και μοναδικός. 89,6 Radio DJ. Κάθε μέρα.

0: More music.
1: More music.
0: Music. Yeah.
2: 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: λεπτά. Με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 65 λεπτά. Και με αγορές ζυμαρικών μέλισσα 8 ευρώ και άνω, παίρνετε 2 ευρώ δώρο επιταγή. Λατζιμάς παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 15,33. Γαλαξία.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, χαρτοπολίου ή οικιακές και συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
2: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με τον καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέργκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
3: Πού πας έτσι βιαστική?
2: Στην Αριστεία. Έχω λέιζερ.
3: Εγώ πάλι θέλω καθαρισμό. Ένα Hydra Glow. Και μασάζ. Βασικά θέλω διακοπές.
2: Ξεκίνα από Αριστεία και βλέπουμε. Άλλωστε, έχουν 40 χρόνια εμπειρία στην κλασική αισθητική.
3: Τι άλλο κάνουν εκεί?
2: Δερμοανάλυση, καθαρισμούς και θεραπείες προσώπου, λέιζερ και αποτρίχωση, μεσοθεραπεία, φρύδια, βλεφαρίδες και επαγγελματικό μακιγιάζ.
3: Και για σώμα?
2: Θεραπείες σύσφυξης και κυταρίτιδας, μασάζ σώματος, μασάζ εγκυμοσύνης και φυσικά bridal προετοιμασία.
3: Δεν παντρεύομαι.
2: Δεν πειράζει. Για λαμπερή επιδερμίδα δεν χρειάζεται δαχτυλίδι.
3: Αριστεία Derma Aesthetics. 40 χρόνια μας εμπιστεύεστε στην κλασική αισθητική. Σήμερα συνεχίζουμε με σύγχρονη τεχνολογία, εξειδικευμένα μηχανήματα και θεραπείες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.
2: Πουτέτσι 8, Ιωάννινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-38-469. Αριστεία Derma Aesthetics.
3: Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα.
4: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
5: Εννοείται όλη μέρα, κάθε μέρα, DJ.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Δεν υπάρχει άλλος σαν τον DJ.
1: What's up? It's me, Oliver Heldens. Get ready for new stuff.
2: 89,6. Η Ιωάννινα DJ.

0: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά, ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
1: Ίαση ΣΠΑ. Ίαση ΣΠΑ. Ίαση ΣΠΑ. Πρέπει να το θυμάμαι.
2: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
1: Το Ίαση ΣΠΑ φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
2: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο?
1: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
2: Στο Ίαση ΣΠΑ στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικού P6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651 313 927. Ίαση ΣΠΑ. Η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
4: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12, απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Xiaomi Store, απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
6: Tullis Motors ΑΕ.
7: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
6: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
7: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
6: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μισθώση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021. One hit after another.

0: με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Χοιρινά σουβλάκια, κοντοσούβλι, μπιφτέκια ή σουτζουκάκια ανάμεικτα μόνο 6,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Λούρπακ Σόφτ. 225 γραμμάρια, 30 τόνους και τονοσαλάτες, αλλά και τσακίρι τσίπς. Γαλαξίας.
1: Πού πας έτσι βιαστική? Στην Αριστεία. Έχω λέιζερ.
2: Εγώ πάλι θέλω καθαρισμό. Ένα Hydra Glow και μασάζ.
1: Βασικά θέλω διακοπές.
3: Ξεκίνα από Αριστεία και βλέπουμε. Άλλωστε, έχουν 40 χρόνια εμπειρία στην κλασική αισθητική.
2: Τι άλλο κάνουν εκεί?
3: Δερμοανάλυση, καθαρισμούς και θεραπείες προσώπου, λέιζερ και αποτρίχωση, μεσοθεραπεία, φρύδια, βλεφαρίδες και επαγγελματικό μακιγιάζ.
2: Και για σώμα?
3: Θεραπείες σύσφυξης και κυταρίτιδας, μασάζ σώματος, μασάζ εγκυμοσύνης και φυσικά bridal προετοιμασία.
2: Δεν παντρεύομαι.
3: Δεν πειράζει. Για λαμπερή επιδερμίδα δεν χρειάζεται δαχτυλίδι.
1: Αριστεία Derma Aesthetics. 40 χρόνια μας εμπιστεύεστε στην κλασική αισθητική. Σήμερα συνεχίζουμε με σύγχρονη τεχνολογία, εξειδικευμένα μηχανήματα και θεραπείες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.
3: Πουτέτσι 8, Ιωάννινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2651038469. Αριστεία Derma Aesthetics.
1: Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα.
4: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
5: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
6: 89,6 Radio DJ.

0: στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
1: Άνθρωποι των Ιωαννίνων, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρετε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, σιροπιαστά, βατραχοπόδαρα, τον Αλή Πασά, όλη τη βροχή και καλή διάθεση. Βασικά, και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής πολύ καλύτερα τώρα. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 στο Cesaria Events Hall. Προπόληση more.com και βιβλιοπωλείο Πρόκος. Χορηγός επικοινωνίας Radio DJ 89,6.
2: Ίασις Spa. Ίασις Spa. Ίασις Spa. Πρέπει να το θυμάμαι.
3: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
2: Το Ίασις Spa φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
3: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο?
2: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλή καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
3: Στο Ίασις Spa στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλοι ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 26 51 313 927. Ίασις Spa, η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
4: DJ. Τι άλλο?

0: σας.
1: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Είναι νέος και ωραίος, είναι ηθοποιός και έχει παίξει με την Νία Βαρτάλος. Είναι ο Αλέξης Γεωργούλης που γεννήθηκε στις 6 Οκτωβρίου του 1974 σαν σήμερα. Δύο δεκαετίες μετά, το 1993, ο Μάικλ Τζόρνταν ανακοίνωσε ότι σταματάει το μπάσκετ και έφυγε από τους Chicago Bulls. Ευτυχώς, λίγα χρόνια αργότερα κατάλαβε το λάθος του και επέστρεψε στα γήπεδα. Λάθος κίνηση έκανε και η Britney Spears το 2004 σαν σήμερα και πέταξε ένα ποτήρι κοκακόλα σε ένα φωτογράφο. Λίγο αργότερα όμως κατάλαβε το λάθος της και του ζήτησε συγγνώμη. Φωτογραφίες από τον αστερισμό του Πίγασου τράβηξαν και οι αστρονόμοι αφού πρώτα τον ανακάλυψαν το 1995 σαν σήμερα.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Άσε τη βιαστική στην Αριστεία. Έχω λέιζερ. Εγώ πάλι θέλω καθαρισμό. Ένα Hydra Glow και μασάζ. Βασικά θέλω διακοπές.
1: Ξεκίνα από Αριστεία και βλέπουμε. Άλλωστε, έχουν 40 χρόνια εμπειρία στην κλασική αισθητική.
0: Τι άλλο κάνουν εκεί?
1: Δερμοανάλυση, καθαρισμούς και θεραπείες προσώπου, λέιζερ και αποτρίχωση, μεσοθεραπεία, φρύδια, βλεφαρίδες και επαγγελματικό μακιγιάζ.
0: Και για σώμα?
1: Θεραπείες σύσφυξης και κυταρίτιδας, μασάζ σώματος, μασάζ εγκυμοσύνης και φυσικά bridal προετοιμασία.
0: Δεν παντρεύομαι.
1: Δεν πειράζει. Για λαμπερή επιδερμίδα δεν χρειάζεται δαχτυλίδι.
2: Αριστεία Derma Aesthetics. 40 χρόνια μας εμπιστεύεστε στην κλασική αισθητική. Σήμερα συνεχίζουμε με σύγχρονη τεχνολογία, εξειδικευμένα μηχανήματα και θεραπείες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.
1: Πουτέτσι 8, Ιωάννινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-38-469. Αριστεία Derma Aesthetics.
2: Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89-896.
4: Τρίτη παρέα με τις επιτυχίες στον 89,6 Ιωάννινα DJ. No matter what, you're

0: Don't understand what's going on here.
1: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
2: Excuse me, Mr. DJ.
1: Και ένα ρεύμα.
3: We came, we saw, we kicked it down.
1: 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896. We don't stop the music.

0: 99,6 Radio DJ Ioannina. Μόνο επιτυχίες.
1: Έτσι που έπαιρνες το machine.
0: 89,6 Ioannina DJ.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.

0: Τρίτη, παρέα με τις επιτυχίες. Στον 89,6, Ιωάννινα DJ.
1: Hey, this is Sky Holland and here's my new song, Sweetest Taboo, on your favorite radio station.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Στις 7 Οκτωβρίου του 1916, σαν σήμερα, κάποιος έφαγε πολλά γκολ. Μια ομάδα που λεγόταν Georgia Tech συνέτριψε μια άλλη ομάδα με 222-0. Απίστευτο! Πάντως αυτή η ήττα δεν θα συνέβαινε ποτέ στην ομάδα του Βραζιλιάνου τερματοφύλακα Αντίντα, που γεννήθηκε το 1973 σαν σήμερα. Ούτε στην ομάδα του επίσης Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή Ζιλμπέρτο Σίλβα, που γεννήθηκε το 1976 σαν σήμερα. Ούτε καν η Αλάνης Μόρισετ θα έτρωγε τόσα γκολ, και ας μην έχει σχέση με ποδόσφαιρο. Για την ακρίβεια, το 1995 σαν σήμερα, η Αλάνης έβαλε το δικό της γκολ με το άλμπουμ που κυκλοφόρησε εκείνη τη χρονιά, το οποίο βρέθηκε στην κορυφή των Αμερικάνικων charts.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89.6 Radio DJ. No other station brings you the hits.

0: Τετάρτη με όλες τις επιτυχίες στον 89,6 Ιωάννινα DJ.
1: Looks like we're making up for lost time. Need you to spell it out for me. Bossing over on all night.

ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

Είναι το Internet Report στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Ανεβαίνει κι άλλο ο ανταγωνισμός στην τεχνητή νοημοσύνη, αφού η OpenAI, η μαμά εταιρεία του ChatGPT, ανακοίνωσε το Sol 6,1 καθώς και νέες λειτουργίες της πλατφόρμας της. Μια από αυτές είναι τα Dots, οι οποίοι είναι agents και φιλοδοξούν να γίνουν ο γραμματέας σου. Δηλαδή θα ξέρουν τι κάνεις, με τι ασχολείσαι, ποιες είναι οι υποχρεώσεις της ημέρας σου και θα στο υπενθυμίζουν όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Θα μπορούν να εκτελούν αυτόνομα εντολές, με την άδειά σου φυσικά, όπως να στέλνουν email ή να παραγγέλνουν καφέ για σένα. Και το καλύτερο, τα Dots θα δουλεύουν στο cloud και έτσι δεν θα χρειάζεται να έχεις ανοιχτό το ChatGPT. Την τελευταία λέξη όμως την είπε η Google, κυκλοφορώντας πριν λίγες ημέρες το Gemini Argon και κατάφερε κορυφαίες επιδόσεις σε πολλά απαιτητικά τεστ. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6 Radio DJ.

Τετάρτη με όλες τις επιτυχίες στον 89,6 Ιωάννινα DJ.